0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

church on Sunday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σχέδιο για άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντίνερο. Σε συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές, εκ των οποίων οι 206 στη Δυτική Αττική, ενώ 118 κτίρια κρίθηκαν καταδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Από τη Δευτέρα οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης, καλώντας τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κατεστραμμένες κατοικίες. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπεριψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γαδά όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σήμερα απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά, επικαλούμενος συναισθηματικούς λόγους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ εκκρεμούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους ένα 4χρονο παιδί από επίθεση των Χούθη στα νότια του Βασιλείου. Συμφωνία αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψουν σήμερα Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. Ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος διαπραγματεύσεων Λιβάνου και Ισραήλ. Για θετικές συνομιλίες κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και αρνείται να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η έντονη ξηρασία που πλήττει την Ευρώπη έχει προκαλέσει την πτώση σε ιστορικά χαμηλά της στάθμης του Ρήνου και του Δούναβη, δημιουργώντας προβλήματα σε ναυσιπλοεία και εμπόριο. Ακραίο καύσωνα βιώνει η Ιταλία, με τη θερμοκρασία στην Νάπολη να φτάνει τους 48 βαθμούς. 26 πόλοι στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, στο θερμότερο καλοκαίρι του τελευταίου αιώνα. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης, καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ήδη ορισμένα παιδιά έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων, προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, διακίνησης ανθρώπων και εκμετάλλευσης. Στις Φιλιππίνες έντονη σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σήμερα στην πρωτεύουσα Μανίλα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 26 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Δημήτρη Χατζημιχάλη. Με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 6 και 12 πρώτα λεπτά της Παρασκευής 7ης Αυγούστου του 2026. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Μπαίνουμε στη εβδομάδα των κύριων διακοπών για τους περισσότερους. Αυτή η εβδομάδα που έχει πάρα πολλά πανηγύρια ανά την επικράτεια και ταυτόχρονα πάρα πολλά μαγαζιά, στα αστικά κέντρα αρχίζουν και είναι κλειστά. Ήδη ένα περίπτερο το οποίο υπό νορμάλ συνθήκες είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει κλείσει, έχει κατεβάσει ρολά. Όλο και βλέπεις περισσότερες πινακίδες εδώ στην Αθήνα. Επιστροφή μετά το 15 Αύγουστο. Στις 18 Αυγούστου τα περισσότερα δίνουν ραντεβού. Αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει. Τι ωραία! Ωραία και για αυτούς που μένουν, ωραία και για αυτούς που φεύγουν, έτσι, γιατί θα κάνουν τις διακοπές τους. Δεν το λέω μόνο για αυτούς που μένουν, αλίμονο. Μην παρεξηγηθούμε. Η Ντέπη Κοσμοπούλου ή αλλιώς Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην επιμέλεια του ήχου. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Το πέτυχα αμέσως με τη μία. Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο, Ήρα Παναγίδου στα τραγούδια που ακούτε. Ξεκινήσαμε με υπέροχη Φλόρενς. Υπέροχη Φλόρενς. Τι ωραία συναυλία ήταν αυτή. Θεωρητικά σήμερα στα οδικά δίκτυα θα γίνει, που οδηγούν εκτός Αθηνών, θα γίνει το αδιαχώρητο, αν όχι τώρα το πρωί, σε όσους κατάφεραν εν πάση περιπτώσει να ξεκλέψουν και την Παρασκευή για να φύγουν νωρίτερα, να μην βρουν κίνηση, αλλά σίγουρα και μετά τις μεσημβρινές ώρες, κατά τις 3, 4, 5, εκεί στο εθνικό δίκτυο θα γίνει το αδιαχώρητο, φαντάζομαι, όπως γίνεται και στα λιμάνια. Στα λιμάνια έχει πληρότητες 100% στα πλοία που φεύγουν για να κερδίσουν αυτοί που είναι να φύγουν και το Σαββατοκύριακο, και καλά κάνουν. Να, για παράδειγμα η Φωτεινή μας λέει από Δευτέρα άδεια, ορίστε. 20 βαθμούς έχει τώρα η Ξάνθη, όπως μας ενημερώνει. Καλημέρα και στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου, η οποία μας εύχεται για καλό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή αντευχόμαθα. Πώς στείλαν μήνυμα? Το στείλαν μέσω Messenger. Πρωινή παρέα οι απασφαλισμένοι. Εκεί μας βρίσκουν και μας στέλνουν το μήνυμά τους. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Ο τρόπος μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα.

Ήδη μας έχουν στείλει την καλημέρα τους. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από την Νέα Πολυλακωνίας, 24 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Καλό Πουσουκού, λέει. Και καλή άδεια. Τα λέμε, να, 18 του μήνα. Πώς σας έλεγα ότι κλείνουν τα μαγαζιά και βάζουν τα μπελίτσες ραντεβού στις 18. Να, και ο κύριος Σολομώντας στις 18 του μηνός μας δίνει και πάλι ραντεβού. Σήμερα πάντως βρίσκεται στα γνωστά του μέρη, δηλαδή στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και τα 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38, ενώ στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Είπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για τα πανηγύρια που θα γίνουν το 15 Αύγουστο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα πάντως γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο και ο Νικάνορ. Όσοι δεν έχετε να οδηγήσετε, να θυμάστε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπίρας και τέτοια μέρα την τιμούμε πάντα. Κάθε χρόνο, λέει, την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται αυτή η Διεθνής ημέρα. Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια. Από το 2007 όμως άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους. Αυτό, γιορτή με στόχους. Λοιπόν, να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα. Ευκολάκι. Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρα σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, δηλαδή τους μαγαζάτορες, σερβιτόρους κτλ. Και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Δεν ήξερα ότι η μπύρα έχει και σημαία. Αρχαίο ρόφημα, μιλάμε, έχει ιστορία 8.000 ετών. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πάρα πολλούς ζυθοποιούς και στην Ελλάδα πολλές ζυθοποιίες, μικρές, όχι με μαζική παραγωγή, με εξαίρετα προϊόντα. Αλήθεια σας το λέω. Ως γνώστης, κονεσέρ το λέω αυτό, ναι. Εκτός από τη Διεθνή ημέρα μπύρας, είναι και η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Οι σύγχρονοι Ασσύριοι χριστιανοί ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ και έχουν υποστεί τα πάνδυνα, σφαγές και γενοκτονίες δηλαδή, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Γενοκτονίες με τη βούλα διεθνών οργανισμών. Είναι εθνική εορτή στην Κολομβία σε ανάμνηση της μάχης του Μπογιακά και την αποφασιστική νίκη του Σιμών Μπολιβάρ επί των Ισπανών που σήμανε την ανεξαρτησία της Κολομβίας. Είναι η μέρα νεολαίας στα νησιά Κιριμπάτι και είναι και εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι φράουλες με κρέμα και οι φράουλες σκέτες, αρκεί να είναι γευστικές και γλυκές. Έχω πάρει μπόλικες αυτό το καλοκαίρι. Μια φορά, μια φουρνιά πρόλαβα που ήταν γλυκές, ζουμερές και γευστές. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Θήβα με 24 βαθμούς Κελσίου, τον Πέτρο από την Πτολεμαΐδα με 16 βαθμούς. Ακόμα αύριο δουλεύω, επιστρέφω Δευτέρα 17 Αυγούστου κι άλλος. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τώρα λέει που αδειάζει η Αθήνα να κάνει ένα χειμώνα δύο εβδομάδες να το απολαύσεις. Και λέει όχι μπύρα τσίπουρο. Εντάξει, περισσότερο της μπύρας είμαι.
Τη βρίσκεις πιο εύκολα, την πίνεις πιο εύκολα. Το ούζο είναι, το τσίπουρο είναι για κάποιους τουλάχιστον, είναι ιεροτελεστία. Και εγώ κάπως έτσι την έχω. Θέλει και δηλαδή και καλή παρέα και καλό μεζέ και όλα αυτά τα πράγματα.

Σαν σήμερα το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεότόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1863, σαν σήμερα, ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Με τους κουβάδες την έχουμε πάρει κατά διαστήματα. Ήταν 7η Αυγούστου του 1933 που η Αγλαία Κυριακού αποφάσιζε με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 150 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παίδων Αγλαίας Κυριακού, Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού του Ουδή. Σαν σήμερα το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 2004 είχαμε εγγένεια. Εγγενιαζόταν η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Oh man, και όπως λέει το όνομά της, γεφύρωσε στερεά με την Πελοπόννησο. Θυμάμαι τότε τις αντιδράσεις όταν φτιάχτηκε αυτή η γέφυρα. Θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα τουλάχιστον του αιώνα, να μην πω από καταβολή ελληνικού κράτους, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι τις αντιρρήσεις και τις αντιδράσεις που υπήρχαν τότε από κάποιους που θα έχαναν ενδεχομένως τη δουλειά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτούς που έκαναν το δρομολόγιο Ρίο Αντίριο με τις παντόφλες, με τα καράβια κτλ. Είχαμε διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς και τέτοια. Θυμάμαι διαμαρτυρίες ακόμα και από τους σουβλατζίδες. Γιατί θα έχαναν την πελατεία. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή την 7η Αυγούστου του 2005, παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών τότε του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ή Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρών ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Εχούντ Ολμέρ στη θέση του. Θυμίζω ότι τότε, γι' αυτό είχε παραιτηθεί ο Νετανιάχου, είχαν αποσυρθεί οι Ισραηλοί από τη Γάζα και την είχαν παραδώσει καθ' ολοκληρίαν στους Παλαιστίνιους, οι οποίοι... Ο καθένας έχει την εκτίμησή του για τα γεγονότα που ακολούθησαν. Τώρα, σαν σήμερα, γεννιόταν το 1932 ο Αμπέμπε Μπικίλα. Θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, Χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και 64. Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1934 γεννιόταν ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο προς τιμήν του σπρίντερ του. Ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. Και το 1966 γεννιόταν ο Τζίμι Γουέλς, μπορεί να μην τον γνωρίζετε, να μην θυμάστε το όνομά του, είναι όμως ο ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Τώρα, σαν σήμερα πέθανε το 1957 ο Όλιβερ Χάρντι, ο χοντρός από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός. Το 1960 πέθαινε ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων, υπέροχων, πανάκριβων. Και το 1972 η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων.
Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ερασόνα, το φίλο μας. Εκεί πόσο έχει, πόσο έχει. Ποιος θα αποζημιώσει τους πληγέντες από τις φωτιές, μας ρωτάει. Το κράτος. Ανακοινώθηκαν ήδη χθες και προχθές το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιον τρόπο θα γίνει κτλ. Αυτό θα αποζημιώσει. Σε έναν βαθμό, συν οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά, εφόσον τα κτίρια θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένα και φαντάζομαι ότι ήταν ασφαλισμένα, αλλιώς δεν βγαίνουν διάφορα έγγραφα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα βασικά της ταυτότητας της ημέρας, θα μπούμε στη συνέχεια και στα βαθιά... όχι πολύ βαθιά, της ειδησιογραφίας σας έχουμε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας ταξιδέψουμε πολύ μακριά από εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά προς το παρόν σκέφτομαι να πάμε τραγουδιστικά, μουσικά, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Συνολικά 325 αυτοψίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια, 118 κτίρια κρίθηκαν κατά διαφυστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Συνελήφθη 63χρονη για την πυρκαγιά στη Σκύρο, που αποδίδεται σε γεννήτρια που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση από θηκευτικού χώρου. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στην εισαγγελία οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απολογείται σήμερα ο 55χρονος που έκρυβε για 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο Μιστρά. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υπό Ιρανική καθοδήγηση εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Τα ξημερώματα 11 άμαχοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4χρονο παιδί. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι σε προφανώς καλοκαιρινή διάθεση. Το θέλει ο καιρός. Είναι 7η Αυγούστου. Είναι η μέρα που κατά πολλούς κορυφώνεται η έξοδος από τα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, προς τα παραθεριστικά κέντρα, και καλά κάνει. Με ούριο άνεμο, με καλό καιρό, μέχρι εξάρια θα έχει την Μποφόρ. Με εντύπωση έβλεπα χθες ότι είναι η πρώτη μέρα μετά από αρκετές που προηγήθηκαν που δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε κάποιες περιοχές. Έχουμε αυξημένο κίνδυνο σε κατηγορία όμως κίτρινου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε όμως πορτοκαλί σε κάποιες περιοχές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, όπως μας είχε πει η κυρία Παπαβούλη, η μετεωρολόγος μας, από την Κυριακή θα ενισχυθεί το Μελιτέμι και εκεί θα αρχίσει ένα διάστημα, ένα χρονικό. Η κυρία Παπαβούλη, η μετεωρολόγος μας, από την Κυριακή θα ενισχυθεί το Μελιτέμι και εκεί θα αρχίσει ένα διάστημα.

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όχι μόνο, ακόμα και του Ιράν, ότι είναι θέμα να τελειώσει και να υπογραφεί η συμφωνία. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν, βγήκε χθες και είπε «Ινσαλάχ, με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός να είναι καλά, σήμερα, για χθες, θα έχουμε υπογραφή συμφωνίας». Δεν είχαμε, ούτε χθες. Δεν αποκλείεται να έχουμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να το δούμε. Προς το παρόν πάντως έχουμε φαινομενικά ηρεμία εκεί, αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα υπάρξει μια συμφωνία για να εξομαλυνθεί τουλάχιστον το εμπόριο και η τιμή των καυσίμων, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχει βέβαια μια εστία ένταση ακόμη στην περιοχή, η οποία επηρεάζει και τις αγορές και τα πάντα. Η εστία ένταση αυτή είναι με τη Σαουδική Αραβία αυτή τη φορά. Υπάρχουν πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας ότι ετοιμάζεται μια μεγάλη επίθεση στο έδαφος της από τους Χούθη και τους αντάρτες που είναι στο Ιράκ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, με την μπαγκέτα να κουνάει φυσικά το Ιράν, λένε οι Σαουδαραβικές μυστικές υπηρεσίες, επαναλαμβάνω. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα πιλότος για την τιμή των καυσίμων, για παράδειγμα, για το πώς γεμίζουμε εμείς το ρεζερβουάρ μας ή πόσο, σε τι τιμή βάζουμε βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Η Σαουδική Αραβία είναι χώρα πιλότος. Η οποία Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θα υπογράψει αμυντική συμφωνία σήμερα, πιθανότατα εντός ημέρας, με την Τουρκία και το Πακιστάν. Η αμυντική συμφωνία θα περιλαμβάνει αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Μια συμφωνία η οποία σε πολλούς προκαλεί μια απορία, με την έννοια ότι, όπως λένε κάποιες πλευρές, η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο του Ιράν στην περιοχή, τώρα που το Ιράν με τον ένα με τον άλλον τρόπο είναι αποδυναμωμένο όσο αποδυναμωμένο είναι, γιατί και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η Τουρκία εποθαλμιά το ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία δεν τα πήγαινε καλά. Τώρα, πώς θα τα πάει η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν θα υπογραφεί η συμφωνία και δούμε και τις λεπτομέρειές της, θα μπορούμε ενδεχομένως να τις σχολιάσουμε. Ίσως και όχι.

αλλά καθημάς μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας, ότι είναι όπως από χθες το βράδυ η 46χρονη που κάτοικος Βρετανίας, η οποία κατηγορείται για την επίθεση στην Μαρφίν και έναντι της οποίας υπήρχε ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στην Αθήνα κρατούμενη στα κρατητήρια της Γαδά. Σήμερα θα πάει στον, θα παρουσιαστεί στον ανακριτή ή στην ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση για τα περαιτέρω. Ήρθε συνοδεία κλιμάκιου του ελληνικού FBI αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πήγαν κατευθείαν στο... είχαν πάει στο Λονδίνο, έτσι, για να την παραλάβουν, γιατί είχε βγει απόφαση έκδοσής της. Από το αεροδρόμιο μεταφέρθηκε κατευθείαν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κουστοδία φυσικά αστυνομικών, με καλυμμένα τα πρόσωπα, όλα αυτά που έχουμε δει σε έτσι, ταινίες δράσης. Με τέτοιο σκηνικό μεταφέρθηκε στην Γαδά, όπου και συνελήφθη, όπου και κρατείται. Μπήκε στη Γαδά, βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει τα ειδησιογραφικά πρακτορία, και όχι μόνο, να είναι με γυλαίκο αλεξίσφαιρο και πάει λέγοντας. Η 46χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών, ζει εδώ και χρόνια στο Brighton της Βρετανίας. Η ίδια, όταν έγινε γνωστό πως κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν, είχε πει πως θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη, φυσικά και μέσω διαρροών ή μέσω συνηγόρων, λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη. Μένει να δούμε ποια είναι τα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί, για να δούμε και πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Να τα δούμε εμείς, αλλά κυρίως να τα δει

Λοιπόν, σε μία μέρα που όπου φύγει, όπως βλέπω και στην εκπομπή Συνδέσεις και στην ανταπόκριση της Χρυσίτας Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, όντως μιλάμε τώρα για ουρές στα πλοία, αυτό σας περιγράφω. Φανταζόμαστε αν μας ακούτε καθοδόν για το λιμάνι, γιατί είστε έτοιμοι να φύγετε. Ελπίζουμε να έχετε φροντίσει να φτάσετε λίγο έγκαιρα. Φαντάζομαι, πιστεύω, ότι γύρω από το λιμάνι θα επικρατεί επίσης λίγο αλαλούμ κυκλοφοριακό και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι. Φαντάζομαι βέβαια, όπως κάθε τέτοια περίοδο, ότι η τροχέα θα βοηθήσει αυτούς που έχουν εισιτήριο να σηκωθούν να φύγουν. Μην χάσουν το πλοίο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 25 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και ο κύριος Δημήτρης λέει λίγο βροχούλα στην επαρχία Ανέστου, το τέλειο λέει, λίγο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίες. Αυτές οι καλοκαιρινές βροχές ή και οι μπόρες, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άσε που μετά η γη μου σχοβολάει, έτσι, έχει ήδη τραβήξει την ακτινοβολία του ήλιου, έχει ήδη ξηρανθεί και όταν πέφτει αυτή η ευπρόσδεκτη βροχούλα λέμε, όχι καταιγίδα, βροχή, μου σχοβολάει μετά όλο το χώμα, όλη η φύση και είναι υπέροχα. Με τι μικρά πράγματα μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος, με το να πέσει θερμοκρασία και να πέσει λίγο βροχούλα, εγώ. Παρατηρώ τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην ουρά για να φύγουν, για να ταξιδέψουν. Οι περισσότεροι φυσικά και είναι χαρούμενοι. Υπάρχουν και κάτι οι οποίοι είναι αγουροξυπνημένοι, οι οποίοι σκέφτονται πω τι ώρα ρε παιδί μου, 6 και 50 στο λιμάνι, ας πούμε, θα έχουν ξυπνήσει από τις 5.30 ίσως και από τις 5 για να κατέβουν στο λιμάνι. Είναι λίγο αγουροξυπνημένοι και λίγο δεν τους βγάζει, δεν τους παίρνεις κουβέντα, ας πούμε. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι, κυρίως Έλληνες, οι Έλληνες είναι περισσότερο ευδιάθετοι, βλέπεις τους ξένους είναι ακόμα λίγο αγουροξυπνημένοι, είναι λίγο σε άλλους ρυθμούς, σε άλλο mood. Οι Έλληνες όμως πετούν τη σκούφια τους. Καλημερίζω τον Διονύση από τις Σέρες και φυσικά και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει πάλι σήμερα ένα σκίτσο, μια πελάδα. Δηλαδή ένα σπίτι ξύλινο στη λιμνοθάλασσα. Από εκεί εμπνεύστηκε το σκίτσο, ναι. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Λέει, αν είσαι αγρότης, εκεί να δεις τι ωραία είναι βροχούλα. Έχω δει εικόνα που με έχει στεναχωρήσει προσωπικά. Έχω δει στον κάμπο τον δικό μου, εκεί πάνω προς τη Λάρισα, να έχουν ανοίξει ουρανοί, να βρέχει πολύ ωραία και ποτιστικά, όχι καταιγίδα, βροχή, ωραία όμως, και ταυτόχρονα να δουλεύουν και τα ποτιστικά, γιατί κανείς δεν έχει την πρόνοια να πάει να κλείσει το διακόπτη ή αυτές οι διαδικασίες γίνονται πλέον και μέσω τηλεφώνου. Να κλείσει, εν πάση περιπτώσει, το να ποτιστούν τα χωράφια αφού ήδη ποτίζονται από τη φύση, φροντίζει η φύση να ποτιστούν. Όχι, εκεί και τα ποτιστήρια. Το λέω ότι με έχει στεναχωρήσει, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, έχω ακούσει ή έχω μιλήσει με ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και πρόκειται να αντιμετωπίσει στο μέλλον όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι ένας από τους κύριους παράγοντες σπατάλης του νερού είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Καλημέρα στη φίλη μας την Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται σε εμάς και εύχεται και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν. Καλημέρα και στο Γιάρη, το Φούρναρη, το φίλο μας από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει, εμάς.

gonna run to? I said,

0: Και τώρα πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Συνδέσεις. Είναι ένα Κασιμάτη και ο Αλέξανδρος Μόρντοκ μας περιμένουν. Καλή σας ημέρα.
1: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης μας περιμένει εδώ για τους τηλεθεατές των Συνδέσεων. Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα. Έβλεπα, δεν θέλατε να ξεκολλήσετε το λιμάνι. Σύνδεση μαραθώνια, έτσι, με τον κόσμο που φεύγει. Όπου φύγει.
1: Περίμενε,
2: Διονύση, θέλω να πω καταρχήν ναι, γιατί έχουμε την ίδια σκέψη.
1: Με συγχωρείς. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνα τώρα, δεν είναι ραδιόφωνο και αντικεί στον εαυτό σου. Έπρεπε να κάνεις τηλεόραση σήμερα, σε βγάζουμε εμείς. Αυτό το πουκάμισο είναι πίνακα ζωγραφικής.
2: Πόλογ.
0: Πόλογ, αλήθεια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ξαναπούμε μαζί. Οι φίλοι ακροατές το γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι, τις Παρασκευές ειδικά, εγώ τις γιορτάζω με αυτόν τον τρόπο. Το έχω καθιερώσει να φοράω τέτοιου είδους πουκάμισα, εν πάση περιπτώσει, πιο καλοκαιρινά, χαρούμενα και τέτοια πράγματα. Γιατί Παρασκευούλα είναι καλοκαίρι. Είναι παρά το γεγονός ότι δουλεύουμε, ότι για να είμαι Παρασκευή στην Αθήνα, δεν είμαι σε διακοπές, αλλά το γιορτάζω με τον δικό μου τρόπο. Οπότε
2: έχεις ανταγωνισμό στο πουκάμισο, πρέπει να το ξέρεις, με τον Αλέξανδρο. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που είναι επάξιος έτσι αντίπαλος και ανταγωνιστής για το ποιος έχει το καλύτερο πουκάμισο.
0: Το γνωρίζω, απλά ο Αλέξανδρος.
2: Αγνοούμε.
0: Απλά ο Αλέξανδρος δεν το κάνει μόνο Παρασκευές. Εγώ το κάνω μόνο τις Παρασκευές. Ο Αλέξανδρος το κάνει σχεδόν κάθε μέρα.
1: Άρα αυτό μπορεί να γίνει και τίτλος της εκπομπής, έτσι, τα πουκάμισα της Παρασκευής.
0: Ναι. Θα μπορούσε.
1: Οι ακροατές λοιπόν του ραδιοφώνου μας το κάνουν εικόνα τώρα, τον Διονύση με ένα πολύχρωμο πουκάμισο, πραγματικά καλοκαιρινό, με καλοκαιρινή διάθεση. Διάθεση διακοπών. Φεύγει ο κόσμος.
0: Αυτό είδα και περιέγραφα στους φίλους ακροατές. Έβλεπα τους Έλληνες οι οποίοι είναι μες στη χαρά. Έβλεπα τους ξένους οι οποίοι είναι λίγο αγοροξυπνημένοι ακόμα. Σου λέει, τι κάνουμε, ρε παιδί μου, 6,5 ώρα στο λιμάνι. 6:50 ήταν η ώρα. Τι κάνουμε τέτοια ώρα στο λιμάνι, θα έχουν ξυπνήσει οι άνθρωποι και εγώ δεν ξέρω από τι ώρα για να φτάσουν. Οπότε ήταν λίγο αγοροξυπνημένοι. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Είμαστε ήδη στο τσακίρκεφι. Δηλαδή με το που φτάνουμε στο λιμάνι, έχουμε μπει ήδη σε μουντ διακοπών. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το χαίρομαι.
2: Όταν ξυπνάνε και πάνε στο λιμάνι στις 6 ώρα ή όταν τρώνε βραδινό στις 10, γιατί κανένα από τα δύο δεν το έχουν συνηθίσει.
0: Καλά, ναι. Βλέπεις τι κόσμο να τρώει, ας πούμε, στις 5, στις 6 το απόγευμα και λες, τι κάνουν αυτή η ώρα, τι τρώνε τώρα. Το βραδινό μας, λέει, οι ξένοι. Εμείς, εντάξει, 6 ώρα αρχίζουμε και γυρνάμε από την παραλία, αν έχουμε γυρίσει.
2: Έρχονται εδώ και διδάσκουμε πολιτισμό, Διονύση, να τα πούμε αυτά.
0: Να
2: μια
0: τα λέμε αυτά.
2: Μέρες και εγκληματίζονται
0: σου,
2: οι άνθρωποι.
0: Να σου πω όμως, γι' αυτό έρχονται. Είναι ένας από τους λόγους που έρχονται. Για να βγουν έξω από την όρμα τους, τραπέδι μου, έξω από τα τετριμένα, τα δικά τους.
1: Από τα κουτάκια και το πρόγραμμά τους.
0: Ναι, το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε. Μπαίνουμε σε άλλο mood και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε άλλη διάθεση και αυτά, για να το λέω
1: αυτό
0: στα ελληνικά.
1: Μην... Και κατά τη διάρκεια των διακοπών.
0: Πάντως έχω αρχίσει ήδη να διακρίνω καταστήματα τα οποία έχουν αρχίσει να βάζουν πινακίδες, έτσι. Κλείνουμε κλειστών μέχρι τις 18 Αυγούστου. Η 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που φαίνεται ότι πάρα πολλοί θα γυρίσουν, θα επιστρέψουν. Και έτσι αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Μέχρι και το περίπτερο εδώ στην Αγία Παρασκευή που είναι ανοιχτό ακόμα και πρωτοχρονιά που λέει ο λόγος, έκλεισε. Κατέβασε ρολά.
2: Διονύση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στον Κώστα το Στάμου, στο Μοσχάτο.
0: Να πάμε.
2: Γιατί υπάρχει μια φωτιά εκεί,
0: λοιπόν,
2: σε εξέλιξη.
0: Η τηλεόραση συνδέεται με τον Κώστα τον Στάμου και έτσι διακόψαμε τη δικιά μας την σύνδεση. Έχει μια πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και εμείς τι μεταδίδει ο Κώστας.
3: Τυλίχθηκε στις φλόγες από κάποια απορρίμματα τα οποία υπήρχαν σε αυτό εδώ το χώρο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στα σκουπίδια και συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Αυτή την ώρα λοιπόν οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτους. Εδώ λοιπόν, λίγο μετά τις 5, σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε μέσα από το κτίριο. Υπήρχαν κάποια σκουπίδια, σύμφωνα με αναφορές, ακριβώς δίπλα εδώ που υπάρχουν τα ξερά χόρτα. Από αυτά λοιπόν τα σκουπίδια οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες, πήραν διαστάσεις, επεκτάθηκαν και στο κτίριο και χρειάστηκε να επέμβουν εδώ να επιχειρήσουν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα προκειμένου να καταφέρουν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Κάτι το οποίο στην ουσία αυτή την ώρα γίνεται, καθώς σβήνουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς μέσα στο κτίριο, το οποίο φυσικά έχει καταστραφεί ολοσχερός. Και φυσικά κάνουν έλεγχο, ένα τελευταίο έλεγχο και για τυχόν άτομα, καθώς είναι ένας χώρος στον οποίο αναζητούν καταφύγιο άστεγοι κυρίως. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνουν ένα τελευταίο έλεγχο, αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να υπάρχει δηλαδή κάποιο άτομο το οποίο εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο.
0: Μάλιστα. Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Τοστάμι και είχαμε ακούσει την ανταπόκρισή του για την πυρκαγιά που σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο. Είχε και ξερόχορτα απ' έξω, είχε και στον αύλιο χώρο δηλαδή φωτιά. Μη μας λείψει μια μέρα η φωτιά. Ναι, είχαμε αυτήν. Ελπίζουμε να είναι η μόνη, να μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή Μοσχάτο είναι, γύρω-γύρω έχει και άλλα. Και, εντάξει, είχαμε συνδεθεί και εμείς με τον Κώστα και ακούσαμε την ανταπόκρισή του. Έλεγα ότι εντάξει, αυτές οι φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί γύρω-γύρω στο Μοσχάτο έχει και, είναι και κατοικημένη περιοχή, αλλά έχει και πολλές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες κτλ. Και είναι τα πράγματα δύσκολα. Και οπότε, εντάξει, η επέμβαση αυτή φαντάζομαι ότι αποσόβησε τον κίνδυνο.
1: Ευτυχώς. Μακάρι να μείνουμε έτσι.
0: Ναι, γιατί έλεγα, μόνο μια φωτιά μας έλειπε, ας πούμε. Δεν χρειαζόμαστε κι άλλη φωτιά. Να περάσει και μια μέρα χωρίς φωτιά δεν θα πάθουμε τίποτα.
2: Ναι, δεν είναι ανάγκη να γυρίσουν καν στις 18 Αυγούστου που μας έλεγες. Αν μπορούν, γιατί υπάρχουν και οι έρευνες που δείχνουν ότι ο Αύγουστος από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου είναι εκεί που σημειώνονται οι μεγαλύτερες φωτιές και οι μεγαλύτερες καταστροφές.
0: Ναι, έβλεπα και χθες μια πρόβλεψη ότι από την Κυριακή που ενισχύονται οι άνεμοι, αυτό το μελτέμι που μας λένε και εδώ οι μετεωρολόγοι δικοί μας, ότι είναι μετά ακολουθεί ένα δεκαήμερο, το οποίο αυτό δεκαήμερο ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, έχει δώσει τις μεγαλύτερες φωτιές. Το απευχόμαστε. Έτσι, μακριά. Μακριά.
1: Το ξορκίζουμε μακριά. Το ξορκίζουμε. Και θα δίνουμε στα καλοκαιρινά θέματα, σε αυτά τα πολύχρωμα πουκάμισα, που μακάρι να τα φοράς και κάθε μέρα. Να μπορούμε να είμαστε κάτω από αυτή την ψυχολογική διάθεση σε καθημερινή μας.
2: Πρόσεξε να δεις.
0: Αν σας αφιποβάλλω, παιδιά, πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Δεν έχω θέμα.
2: Θέλει τα πουκάμισα της Παρασκευής κάθε μέρα, παρότι η Παρασκευή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή για την Ίνα, γιατί το ξαναλέμε Σαββατοκύριακο 5 με 9 και σερή και την άλλη εβδομάδα.
0: Η Νίνα είναι φαινόμενο. Αυτό είναι φαινόμενο.
1: Θα το τραγουδήσω, πρόσεξε.
2: Να είστε καλά. Το πουκάμισο, αλλά το πουκάμισο είναι λίγο πιο έντονο φαινόμενο ακόμα για την Νίνα.
1: Διονύσης,
0: να είστε καλά, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση που καταλαβαίνετε. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Τέλειωσε η διακοπή, φτάνει. Για κάποιους, όχι για όλους. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Η χαρά και η ευθυμία του ενός, η δύσθυμη αποστροφή του άλλου, η γοητεία της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Αυτά περί της θερινής βροχής, μου λέει. Κατά τα λοιπά, για άλλους αγρότες είναι καλή η θερινή βροχή, για άλλους καταστροφή. Η βροχή, η καταγγέλα μπορεί, το χαλάζει, δεν το συζητώ. Αλλά η βροχούλα, τι κακό να κάνει μια βροχούλα. Κύριε Παύλο, δεν σας θέλω έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων στις πληγήσες περιοχές, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο, συνοδεία αστυνομικών στη χώρα μας. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε επιθέσεις των Χούθη στη Νότια Σαουδική Αραβία, ανάμεσά τους ένα τετράχρονο παιδί. Φόβους για επικείμενες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους αντάρτες Χούθη, υπό Ιρανική καθοδήγηση, εκφράζει η Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης καθώς παραμένουν στους δρόμους της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στο ισπανικό έδαφος πριν από μία εβδομάδα, προειδοποιούν οργανώσεις αρρωγής. Ορισμένα μάλιστα έχουν ήδη δεχθεί ξυλοδαρμούς και επιθέσεις, ενώ η οργάνωση Save the Children ζήτησε την άμεση καταγραφή όλων των ανηλίκων προειδοποιώντας ότι τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη μας λέει: ένα διάλειμμα στις διακοπές κάναμε. Δεν τελείωσαν οι διακοπές. Ουφ, και ανησύχησα προς στιγμή, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είναι ανοιχτά και, και οι τρόποι που μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Το Viber το ένα, Earth News κενό radio το, η δεύτερη λέξη, και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας, το περιμένουμε με χαρά. Τώρα βλέπω μια είδηση που μόλις έσκασε. Οι αρχές της Ταϊλάνδης έχουν ανακοινώσει ότι μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην βόρεια από την πρωτεύουσα Μπαγκόκ, και υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν έχουν πει νούμερο ή τι έχει γίνει με ακρίβεια. Είναι το πρώτο τηλεγράφημα που έρχεται από την περιοχή. Αρχικά είχαν κάνει λόγο για δύο τραυματίες, αλλά τελικά υπάρχουν νεκροί, λένε τώρα. Το φωνικό καταγράφηκε στην περιοχή Bank Kria. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μόλις έσκασε και γι' αυτό σας την αναφέρουμε. Τώρα, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τα στενά του Ορμούς και ότι περιμένουμε εναγωνίως τη συμφωνία και αν θα υπογραφεί και τι θα περιλαμβάνει αυτή, διαβάζω στο Earth News ότι το Ιράν εξετάζει σχέδιο για απαγόρευση διέλευσης πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τα στενά. Δηλαδή, όποια θα είναι Ισραηλινών ή Αμερικανικών συμφερόντων, εν πάση περιπτώσει, κατεβάζει νομοσχέδιο για να απαγορεύει την διέλευσή τους. Να δούμε εάν και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Και τι μπορεί να σημάνει, γιατί μπορεί αυτό το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, να είναι η αφορμή, όχι η αιτία, να είναι η αφορμή για κάτι καινούργιο, για άλλον ένα γύρο, εν πάση περιπτώσει, εχθροπραξιών ή εντάσεων. Τις απευχόμαστε.

τώρα θα σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, διότι είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και χαλαρώνουμε. Μας το επιτρέπει σε κάποιο βαθμό και η επικαιρότητα και η δισογραφία. Διάβασα χθες με εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα στο i Εφημερίδα, το οποίο ξεκίνησε εμπνευσμένο από ένα αντίστοιχο άρθρο της Συριανής ιστοσελίδας logotypos.gr, που αναφέρει κάποιες εκφράσεις που έχουν μπει στην καθομιλουμένη μας. Δεν ξέρουμε λίγο πολύ από πού προήλθαν και όμως έχουν αρχαία καταγωγή, να το πούμε έτσι. Έβλεπα για παράδειγμα ότι η φράση που όλοι έχουμε πει «ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη» είναι ρίση του Εσώπου που επαναλάμβαναν ο Αριστοτέλης, ο Στοβέος και ο Αριστοφάνης. «Μία χελιδόν έαρ ουπιή». Δεν το ήξερα. Δεν το είχα ψάξει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, ήρθε αυτό το δημοσίευμα και μου το φρέσκαρε. Το «ότι σπήρεις θα θερήσεις» που όλοι λέμε προέρχεται από το «Η κακά της σπήρε, κακά κέρδια αμίσιν» του Ισίωδου, παρακαλώ.

Το σηκώθηκαν οι τρίχες μου, που λέμε όταν κάποιος ανατριχιάζει ή φοβάται, κυρίως είναι μια αντίδραση κυρίως απέναντι στο φόβο, αλλά όχι μόνο. Έχει τη ρίζα της, λέει, στα 7 επιθύβες του εσχύλου. Τριχός δορθίας, πλόκαμος ίσταται. Το χτύπα ξύλο, που λέμε σχεδόν αυτόματα όταν φοβόμαστε για το κακό μάτι, ανάγεται στον Αριστοφάνη. Άπτεσθε ξύλου, είχε γράψει. Δεν είναι φοβερό? Κάποιες φράσεις, κάποιες που λέμε στην καθομιλουμένη, να έχουν τόσο μεγάλη, έτσι, καταγωγή, τόσο αρχαία καταγωγή, τόσο παλιά, και να έχουν έρθει στην καθομιλουμένη, να έχουν περάσει, και οι περισσότεροι από εμάς να μην ξέρουμε το πώς και το γιατί. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλημέρα, Good Morning, στη φίλη μας την Άλεξ. Καιρό έχεις να μας στείλεις μήνυμα.

Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι συνεχίζονται οι έρευνες με πυρετόδη ρυθμό για να εξακριβωθούν τα αίτια τα οποία οδήγησαν στη συντριβή των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην ουσία η πρώτη συνομιλία του πιλότου του δεύτερου ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση, που μίλησε με τους αστυνομικούς, η πρώτη του συνομιλία με τους αστυνομικούς, ήταν ότι δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε ελικόπτερο ακριβώς από κάτω, ούτε ότι χτυπήθηκε. Δεν υπήρχε οπτική επαφή. Αυτό που έλεγαν πάρα πολλοί από τους αναλυτές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες κλπ. Που έχουν δει, έχουν ζήσει, έχουν εξετάσει τέτοια παρόμοια ατυχήματα ή δυστυχήματα στο παρελθόν. Αν και όπως σας είπαμε, η σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, ήταν προφανές και από το βίντεο που είχε δει το φως της δημοσιότητας ότι το ένα ελικόπτερο δεν είχε οπτική επαφή με το άλλο. Ήταν σαν να μην κατάλαβε τι έγινε. Ήδη έχουν καταθέσει και στα στελέχη του ελληνικού FBI, συγγνώμη, που έχει αναλάβει την έρευνα, και ο χειριστής του τρίτου Bell που ακολουθούσε, γιατί αυτά πηγαίνουν σε έναν σχηματισμό, πηγαίνουν με έναν ρυθμό και με συγκεκριμένη ταχύτητα, θεωρητικά. Τώρα κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Και ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της πτώσης, και αυτός έχει δώσει κατάθεση, και το άτομο το οποίο κατέγραψε το ερασιτεχνικό βίντεο που είδαμε όλοι μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα γίνει γνωστές, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, η πιθανότητα τεχνικής βλάβης, μηχανικής βλάβης ενός από τα δύο ελικόπτερα ή και των δύο. Αυτό φαίνεται προς το παρόν, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να έχει αποκλειστεί. Περιμένουμε να δούμε την συνέχεια, την πορεία των ερευνών, την πορεία των καταθέσεων και φυσικά το πόρισμα που θα εκδοθεί, το οποίο, όπως λέγαμε από την πρώτη στιγμή, δεν μπορεί να παρά να αφορά και να ενδιαφέρει όλους, πρωτίστως τους ηθήνοντες, για να πάρουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει.

0: Επειδή συζητούσαμε για το θέμα της πυρκαγιάς, για το θέμα της φωτιάς στην Ψάθα και του τραγικού δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα, να σας πούμε ότι ο πρώτος απολογισμός από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού δείχνει ότι περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Έχουν γίνει 192 αυτοψίες από ό,τι διαβάζω στο Earth News. 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση. 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Από τη Δευτέρα ξεκινάει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις, αυτές που ανακοινώθηκαν χθες προχθές και από τον Πρωθυπουργό και από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια διαδικασία που ήδη ξεκινήσει για άλλες πυρκαγιές που είχαν μπει νωρίτερα. Έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα, αυτή η αιτήσια αποζημιές έχουν ξεκινήσει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Ρέθυμνο σίγουρα, που είχε φωτιά που προηγήθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη από τη Σύρο. Καλημέρα. Ωραίο νησί, αρχοντικό. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Χθες έκαναν την εμφάνισή τους οι φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα από την πρόσκρουση. Σας το λέγαμε πριν από 3-4 μέρες πότε είχε γίνει, ότι ένας πύραυλος της SpaceX, της εταιρείας του Elon Musk, προσέκρουσε στη Σελήνη. Χθες είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες από αυτό το περιστατικό. Οι επιστήμονες ή κάποιοι εκ των επιστημόνων μιλούν για απρόσμενο δώρο. Δηλαδή η πρόσκρουση αυτή καθ' αυτή και οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει αποτελούν για αυτούς δώρο. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί κάποιος μπορεί να θεωρεί δώρο την πρόσκρουση ενός πυράβλου στην Σελήνη. Δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, αρκετά μεγάλος κρατήρας εκεί, οπότε είπαμε να απευθυνθούμε στην κυρία Φιώρη Μεταλλινού, που είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να μας πει γιατί είναι δώρο, γιατί οι επιστήμονες δείχνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την πρόσκρουση. Θα έλεγε κανείς ότι ενδιαφέρονται και δείχνουν ενδιαφέρον αυτοί που ασχολούνται με την πτήση των πυράβλων ή με τέτοια πράγματα, γιατί υπήρχε η αστοχία, για παράδειγμα, και προσέκρουσε. Οι επιστήμονες όμως που παρατηρούν την Σελήνη, γιατί το θεωρούν δώρο? Καλή σας ημέρα, κυρία Μεταλλινού.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αφενός, όπως είπατε, αυτό ήταν ένα ατύχημα. Δεν ήταν μια προγραμματισμένη πρόσκρουση στη Σελήνη, του πυράβλου, διότι ο πυράβλος αυτός εξετέλεσε μια αποστολή, εκτοξεύτηκε το 2025 το Γενάρη και κουβαλούσε δύο ακάτους, οι οποίες κατευθύνθηκαν στη Σελήνη με σκοπό να κάνουν διάφορα πειράματα. Η μία πέτυχε, προσεδαφίστηκε, εξετέλεσε την αποστολή της, οι άλλοι όχι, γιατί είχε κάποιο ατύχημα και δεν μπόρεσαν τα όργανα που έφτασαν εκεί να πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη Σελήνη, το γνωρίζουμε με τις αποστολές και τις Artemis 2 και 3 και το 4 που προγραμματίζονται για να πάει ο άνθρωπος στη Σελήνη. Οπότε πριν πάνε οι άνθρωποι στη Σελήνη, γίνονται διάφορα πειράματα για να δούμε τα συστατικά, την επιφάνεια της Σελήνης, όλα τα χαρακτηριστικά της. Λοιπόν, αυτός ο πύραυλος στέλνει τις αρκάτους στη Σελήνη για να εκτελέσουν αυτές τις πειραματικές εργασίες και δεν επιστρέφει στη Γη γιατί τα καύσιμα δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν συνθήκες κατάλληλες και μένει ως διαστημικό σκουπίδι, τα λέμε, space debris, και μένει σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπως μένουν και άλλα υπολείμματα από δορυφόρους, το οποίο παραμένει σε τροχιά γύρω από τη Γη και είναι αφημένο, είναι κάτι εγκαταλελειμμένο.
0: Κάτι ξεχασμένο, ναι. Κάτι σαν να μην υπάρχει, όπως όλα τα σκουπίδια. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα κάποια μικρή αστάθεια στην τροχιά, γιατί αυτός καθώς περιφέρεται ανάλογα με την αλληλιακή δράση, αυξάνονται οι τριβές, αυξάνεται η πυκνότητα του χώρου στον οποίο κινείται, βαρυτικές έλξεις από τη Σελήνη, αυτή η αστάθεια τον τράβηξε τον πύραυλο και κατευθύνθηκε και έπεσε πάνω στη Σελήνη. Λοιπόν, το πρώτο θετικό που μας χαροποιεί είναι ότι δεν έπεσε στη Γη.
0: Αυτό ξαναπείτε το, ναι. Θα μπορούσε να πέσει στη Γη, ναι.
1: Αλλά το σύνδεση είναι ότι αυτά τα καθοδηγούμε, πέφτουν στη γη, τρίβονται στην ατμόσφαιρα, διαλύονται. Και αν είναι κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ βαρύ, τότε μπορεί να μείνει και κάποιο υπόλοιμα και να φτάσει και στο έδαφος, συνήθως στη θάλασσα. Οπότε το ενδιαφέρον και η τύχη μας είναι ότι δεν έπεσε στη γη και έπεσε στη σελήνη. Οπότε μελετάμε τις τροχές, τις αστάθειες που δημιουργούνται, που μπορεί να φτάσουν, πώς πέφτει στη σελήνη, τι μπορεί να προκαλέσει, για να ξέρουμε αυτές τις ιδιότητες για τις επόμενες διαστημικές αποστολές.
0: Μα διαβάζω με ενδιαφέρον και με έκπληξη, είναι αλήθεια, ότι έπεσε στην σελήνη με ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρων την ώρα, και σκέφτομαι αυτό που λέτε, ότι έτσι και έπεφτε στη γη, αν περνούσε, δεν γινόταν σκόνη, δεν κονιορτοποιούνταν περνώντας την ατμόσφαιρά μας κτλ. Και έπεφτε ένα τέτοιο μεγέθους αντικείμενο με τέτοια ταχύτητα στην γη, θα είχαμε σοβαρά θέματα.
1: Αλλαγή την ατμόσφαιρα. Οπότε με την ταχύτητα που θα ερχόταν, γιατί η γη θα το τραβούσε με μεγάλη βαρυτική δύναμη, διαλύεται το μεγαλύτερο μέρος του, ακόμα και είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Οπότε ό,τι φτάσει προς εκεί θα πέσει και θα δημιουργήσει κρατήρα όπως δημιούργησε. Ναι. Οπότε αυτό μας θωρακίζει. Και όχι μόνο από τους πυράβλους, από τα τεχνητά αντικείμενα που στέλνουμε και παραμένουν στα διαστημικά σκουπίδια, αλλά και από αστεροειδείς, μετεωρίτες, παραγίνα αντικείμενα τα οποία επιταχύνονται και μπορεί στην πορεία τους να πέσουν στη γη. Αλλά έχουμε τη σελήνη που μας προστατεύει. Σαν ασπίδα, ας πούμε, μια μικρή ασπίδα που τα έλκει η σελήνη και πέφτουν εκεί.
0: Έβλεπα ότι οι συνάδελφοί σας, συγγνώμη για τη διακοπή, παρατηρούν ακόμη, επειδή έχουν πέσει και μετεωρίτες φυσικά στην σελήνη, αλλά και εξαρτήματα από άλλες αποστολές, από το Απόλλο κτλ. Παρατηρούν ακόμη και κατά την πρόσκουρση τι αέρια είναι αυτά που εκλείονται και κάνουν τέτοιες μελέτες ακόμη και σε αυτό. Πόσο ενδιαφέρον και τι πορίσματα υπάρχουν μέχρι τώρα, τι συμπεράσματα.
1: Ναι, οπότε μας δίνει στοιχεία για τη σύσταση του εδάφους.
0: Του εδάφους,
1: δηλαδή, ναι. Ακόμα και από τη γη υπάρχει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που εκπονείται στο Κρυονέρι Κορινθίας, όπου μελετάνε συνάδελφοι, η κυρία Μπονάνου και ο κύριος Λιάκος, μελετάνε από τη γη με τηλεσκόπιο όταν τέτοια παραγίνα αντικείμενα πέφτουν στη σελήνη. Οπότε προσκρούν και μέσα από το τηλεσκόπιο παρατηρούμε το φλας, την έκλαμψη, τη λάμψη που κάνουν από αυτό που είπατε, από τα αέρια και από τα υλικά που εκτοξεύονται από την επιφάνεια της σελήνης όταν κάτι πέσει επάνω. Οπότε ανάλογα με το μέγεθος της λάμψης υπολογίζεις τι σωματίδια εξέρχονται, τι μέγεθος αντικειμένου ήταν από αυτό που έπεσε. Οπότε τώρα που έπεσε αυτό το αντικείμενο, από τις εικόνες που αναλύεις, που βλέπεις, που παρατηρείς, υπολογίζεις για τη σύσταση της σελήνης. Οπότε παίρνουμε πληροφορία πάλι για το δορυφόρο μας ακόμα και από αυτό το ατύχημα.
0: Ναι. Αυτά είναι σημαντικά από επιστημονικής άποψης, από ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, ή έχουν κάποια στόχευση? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ο διακαής πόθος του ανθρώπου, πώς τον είναι, περιγραμμένος και από συγγραφείς, ας πούμε, λογοτέχνες, ναι. Κάποια στιγμή να κάνει ταξίδια έτσι για ψιλοπίδημα, αντί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο Ορλάντο, να πηγαίνει στη Σελήνη. Ναι. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αυτός είναι ο στόχος, ή είναι κάποια άλλα συμπεράσματα που θέλουμε να βγάλουμε?
1: Βεβαίως είναι τα υποστημονικά συμπεράσματα για τη σύσταση της σελήνης. Έχουμε πάρει έδαφος από τη σελήνα, τις αποστολές μέχρι το Απόλλο 17 που έφερναν πίσω αντικείμενα τα οποία τα εξεργάζονται από την ορατή πλευρά, από την αφέατη. Έχουν φέρει οι Κινέζοι από τις αποστολές τις δικές τους, τις μη στελεχωμένες που έχουν πάει. Αλλά ο σκοπός είναι ότι ο άνθρωπος θέλει να πάει στη σελήνη. Γιατί η σελήνη έχει ενδιαφέρον κυρίως στην αφέατη πλευρά και προς τον νότιο πόλο, για πηγές, για περιοχές που υπάρχει νερό, υπάρχουν φυσικοί πόροι, τους οποίους σκέφτεται ο άνθρωπος και να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει βάσεις την επιφάνεια της Σελήνης, οπότε από εκεί να γίνονται οι εκτοξεύσεις και η εξερεύνηση του διαστήματος. Οπότε υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει ένας ανταγωνισμός από τις διαστημικές εταιρείες και της Αμερικής και της Ρωσίας και της Κίνας.
0: Ναι, και ιδιωτικές, όπως για παράδειγμα το Elon Musk, ας πούμε, ο οποίος, ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο κράτη, είναι και κρατικές υπηρεσίες, NASA κλπ. Αλλά είναι και οι ιδιώτες πια που έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, και συνεργάζονται με τις διαστημικές εταιρείες, δηλαδή η NASA χρησιμοποιεί και ας πούμε νοικιάζει χρόνο και πόρους και εξοπλισμό από τις ιδιωτικές εταιρείες για να πάρει τις παροχές, τα πειράματα που θέλει να στείλει. Δηλαδή επειδή υπάρχει μεγάλος τέτοιος συναγωνισμός, γίνονται αυτές οι συνεργασίες και οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν επέμβει, δηλαδή και συνεργασίες μεταξύ εταιριών, δηλαδή η NASA συνεργάζεται με την ESA, συνεργάζεται με άλλες διαστημικές εταιρείες. Οπότε υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτή η προσπάθεια στο...
0: Φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω.
1: Και οι άνθρωποι.
0: Ναι, φοβάμαι και θέλω να σας ρωτήσω ποια θα είναι η συνέπεια του αν φτάσουμε εμείς εκεί. Αλλά θα μου δώσετε, σας παρακαλώ πολύ, το περιθώριο να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε.
1: Μείνετε
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά δαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. 3 στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ που προκάλεσε φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά στα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Φιώρη Μεταλληνού. Είναι αστροφυσικό στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και την άκουγα νωρίτερα να λέει ότι είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν ακόμη και από ένα ατύχημα, δηλαδή από το να προσκρούσει ένα πύραυλο στην επιφάνεια τη Σελήνη. Τα συμπεράσματα είναι πολύτιμα, μια και η προοπτική είναι να φτιαχτούν βάσει στην Σελήνη και να γίνει ακόμη και εκμετάλλευση τη Σελήνη διάφορων συστατικών που περιλαμβάνει στο έδαφος ή στο υπέδαφος της κτλ. Και λίγο εμένα με τρομάζει αυτό. Εσάς, κυρία Μεταλληνού, σας τρομάζει καθόλου αυτή η λίγο αδιφάγα έτσι πρόθεση να πάμε να εξορίξουμε, να εκμεταλλευτούμε κτλ. Και αυτόν τον πλανήτη?
1: Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, η σωστή χρήση ό,τι επεκτατικής δράσης κάνουμε, γιατί αυτό πρόκειται για τον πλανήτη μας, τη σωστή χρήση ποιος τη διασφαλίζει και ποιο είναι το δίκαιο του διαστήματος, που υπάρχει το δίκαιο του διαστήματος και ποιος ορίζει με ποιο τρόπο πρέπει να γίνονται αυτές οι κινήσεις. Ποιο είναι το δίκαιο του διαστήματος σε ό,τι αφορά τις τροχές των δορυφόρων και γιατί να αφήνουμε σκουπίδια γύρω από τον πλανήτη μας, τα οποία τώρα φεύγουν προς τη Σελήνη, να πέφτουν στο έδαφος. Πρέπει να γίνεται μια σωστή διαχείριση για να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τον πλανήτη μας, τον περιβάλλοντα χώρο. Οπότε θέλει μια σωστή μεταχείριση όλο αυτό το ζήτημα. Το οποίο σωστή μεταχείριση δεν την καταφέρουμε και στον πλανήτη μας πολλές φορές.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Αν θα μεταφέρουμε τα του πλανήτη μας, τον πλανήτη μας, όπως υπάρχει μια τέτοια άποψη η οποία παίρνει διαστάσεις, ότι τον βιάζουμε, τον βιάζουμε καθημερινά. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε και στη Σελήνη αυτά που κάνουμε στη Γη. Δεν το βλέπω και πολύ καλό.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και φιλοσοφική περισσότερο.
1: Μια
0: φράση, ναι.
1: Μια φράση που έλεγε ο Μανώλης ο Ρασούλης σε κάποια συνέντευξη του, κάπου το είχα ακούσει, ότι ο άνθρωπος είναι τόσο επεκτατικό και τόσο καταστροφικό που θα, αν μπορέσει, λέει, θα πάει να μολύνει όλο το σύμπαν.
0: Ναι, έλεγε. Κάπως,
1: δηλαδή,
0: κάπως
1: αυτή,
0: έτσι.
1: Αυτό που είπατε, θέλει να μεταφέρει όλη αυτή τη δραστηριότητα και εκτός. Οπότε θέλει σωστό τρόπο και σωστή διαχείριση, το ξέρετε. Οπότε επέρχεται και το ηθικό στοιχείο, πώς μεταχειριζόμαστε το χώρο γύρω από εμάς. Αλλά ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ο άνθρωπος στρέφεται προς Σελήνη, το ξέρουμε, το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, τις επόμενες αποστολές που σχεδιάζει στο διάστημα. Οπότε πριν φτάσει ο άνθρωπος και πατήσει το πόδι του στη Σελήνη,
0: πρέπει να ξέρει τι συνθήκες θα βρει.
1: Πρέπει να πάει ασφαλής και
0: αυτό.
1: Οι συνθήκες να είναι συγκεκριμένες.
0: Η Σελήνη είναι ενδιάμεσο στάδιο, γιατί είπατε πριν μια φράση που την έχω κρατήσει, ότι βάση για την περαιτέρω επέκταση, ας το πούμε, επειδή ξέρουμε ότι είναι διακηρυγμένος, ας πούμε, πόθος κάποιων και επιστημόνων αλλά και ιδιωτών, όπως του Μάσκ που αναφέραμε νωρίτερα, ότι θέλει να πάει κάποια στιγμή να κάνει αποστολή στον Άρη ή σε άλλους πλανήτες, τρέχα γύρευε. Είναι ενδιάμεσο στάδιο η Σελήνη?
1: Ναι, έτσι ακούγω το καστιέ, για να κάνεις μια βάση και πιο εύκολα το ξέρεις ένα αντικείμενο από τη Σελήνη που είναι μικρότερη βαρύτητα, για να φύγει, να εξερευνήσει, ας πούμε, τον Άρη, οποιοδήποτε αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος. Βέβαια, η δυσκολία με τη Σελήνη είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα και προσπίπτουν συνεχώς μετεωρίτες, τέτοια αντικείμενα, οπότε εύκολα σου καταστρέφουν κάτι που μπορείς να κτίσεις, οπότε πρέπει να έχεις ασπίδα. Οπότε θεωρητικά μπορεί να τα λένε τα σχέδια αυτά, αλλά στην πράξη θέλει πολύ σοφία για να φτιαχτούν. Για παράδειγμα, υπήρχε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα διαστημικό σταθμό, ένα gateway, το έλεγαν, που να περιφέρεται γύρω από τη Σελήνη όπως περιφέρεται και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός γύρω από τη Γη. Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε το Μάρτι που μας πέρασε, και να πηγαίνουν οι αστροναύτες στο Διεθνικό Σταθμό και μετά να κατεβαίνουν στην επιφάνεια της Σελήνης. Αλλά λόγω κόστους και λόγω οικονομικής, τέλος πάντων, δυσκολίας, αυτό το βγάλανε και είπαν όχι, θα πάμε κατευθείαν στην επιφάνεια της Σελήνης όταν πλήρωμα θα καταφέρει να πάει με τις αποστολές Άρτεμις 3 και 4 και 5 που θα ακολουθήσουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μεταλληνού. Εσείς που τα ξέρετε τα πράγματα τόσο καλά, τα παρακολουθείτε τόσο στενά, πώς αισθάνεστε όταν βγαίνει οποιοδήποτε και λέει δεν έχουμε πάει ποτέ στη Σελήνη, η Γη είναι επίπεδη ή διάφορα τέτοια πράγματα?
1: Ξέρετε ότι προσπαθώ να συναντήσω κάποιον από κοντά και να τον δω και να μιλήσουμε. Αν και αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς υπάρχουν στη χώρα μας και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που η ψευδοεπιστήμη και ανθεί δυστυχώς, ενώ υπάρχουν τόσοι πολύ καλοί επιστήμονες, υπάρχει ένα επίπεδο πολύ υψηλό, σε όλο τον κόσμο το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, υπάρχει και ο αντίποδας που δημιουργεί ένα χάσμα που είναι περίεργο γιατί υπάρχει. Ενώ είμαστε μια εποχή της επιστήμης, όλοι λειτουργούμε με τα κινητά, τα GPS, όλη η τεχνολογία είναι στα χέρια μας. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε εντελώς τα αντίθετα σε θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, αυτά δεν ισχύουν φυσικά, το γνωρίζετε και η ερώτησή σας είναι τέτοιου είδους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πείθονται. Δηλαδή, μπορεί να τους πείσει ένα πάρα πολύ απλό επιχείρημα, γιατί η γη είναι σφαιρική. Πώς μέτρησε ο Ερατοσθένης στην περιφέρεια της γης πριν 2.000 και χρόνια και τη μέτρησε με ακρίβεια. Και η θεώρηση που έκανε και η γεωμετρία που εφήρμοσε στηρίζεται στο ότι η γη είναι μια σφαίρα και ακτίνες του ήλιου πέφτουν με διαφορετική γωνία αν είσαι σε ένα σημείο της γης και ένα άλλο πιο βόρεια. Γιατί αν ήταν επίπεδη η γη, οι ακτίνες του ήλιου θα πέφτουν με την ίδια γωνία.
0: Ακριβώς.
1: Και με βάση αυτή τη σκέψη και με γεωμετρία γυμνασίου υπολόγισε την περιφέρεια της γης. Γιατί η ιδέα του ήταν πάρα πολύ λαμπρή. Ένας άνθρωπος από αυτή την τέλος πάντων την κατηγορία της γης. Γιατί η ιδέα του ήταν πάρα πολύ λαμπρή. Ένας άνθρωπος από αυτή την τέλος πάντων την κατηγορία

0: θέματα και πρέπει
1: φαίνεται ότι το 2026
0: να τους υλικούς.
1: Φαίνεται ότι το 2026 ο κοινός νους είναι ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεταλλινού.
0: Να
1: είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Φιόρη Μεταλλινού, αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για μια γενικότερη κουβέντα όπως εξελίχθηκε, με αφορμή την πρόσκρουση ενός πυράβλου, ενός τμήματος για την ακρίβεια πυράβλου, μιας ακάτου πυράβλου που είχε εκτοξεύσει SpaceX στην Σελήνη. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Με ωραία θερμοκρασία, 15 βαθμούς παρακαλώ. Πρωινή δροσούλα μας λέει και μας στέλνει και φωτογραφίες από μια τεχνητή παραλία που υπάρχει εκεί. Ωραία φαίνεται.

0: τώρα, επειδή είπα για την τεχνητή παραλία που μας λέει, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Βλέπω ρε παιδιά σειρές ή ταινίες, ας πούμε, και βλέπω, ξέρω εγώ, στην Αμερική ή σε διάφορες άλλες περιοχές που έχουν θάλασσες και ή δεν μπαίνουν να κολυμπήσουν γιατί έχει κύματα, γιατί έχει δίνες, γιατί έχει το ένα για το άλλο, ή έχουν ένα πράγμα με ένα χρώμα, μια. Ένα, δεν ξέρω το πώς και το γιατί, ένα λίγο γκριζοφαιο κίτρινο, ξέρω εγώ, χρώμα, δεν σε εμπνέει να μπεις. Και δεν τους βλέπω να μπαίνουν στη θάλασσα. Και απορώ και λέω, ώρες, τι τυχεροί που είμαστε ρε παιδί μου, που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Ο δε κύριος Παύλος, ήξερα ότι θα σας κεντρήσω το ενδιαφέρον, κύριε Παύλο, με αφορμή αυτό που ανέφερα νωρίτερα για την προέλευση κάποιων φράσεων που χρησιμοποιούν στην καθομιλουμένη, λέει: τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, όπως είπε ο Ελλήνητης. Αυτά που αναφέρατε είναι η γοητεία της τρισχιλιετού συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Και συνάμα η θλίψη για την καταστροφική συρρήκνωση της διδασκαλίας των αρχαίων στην εκπαίδευσή μας. Πώς λέγαν παλιά, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, ακόμη και η διδασκαλία αυτών. Και μπορεί και να γίνει και παρά και περιμετρικά του ημερολόγιου προγράμματος, κύριε Παύλο, πιστεύω. Ξέρω ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί το κάνουν, δεν το κάνουν όλοι. Με ρωτάει ο Τζόνι αν ξέρω κανέναν γνωστό που λέει ότι η γη είναι επίπεδη. Ξέρω πολλούς που παρακολουθώ στα social media. Υπάρχει και ειδική ομάδα επ' αυτού, κύριε Τζόνι. Συμπληρώνει βέβαια το σχόλιο του. Να το πω και αυτό γιατί, okay. Παραμυθάδες δημοσιογράφοι. Πολύ ωραία. Αφού θέλατε να το βγάλετε από μέσα σας, πάρα πολύ όμορφα. Και αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Το προηγούμενο Σάββατο, σε μια έκτακτη εκπομπή που έκανα βραδιάτικα λόγω των πυρκαγιών εκείνης της ημέρας, τράκαρα στο διάδρομο με τον Δημήτρη τον Καϊμά, ο οποίος ήταν η εκπομπή που είχε προηγηθεί, ο οποίος επίσης με τις φωτιές ασχολούνταν. Και λέγαμε μεταξύ μας, ρε τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να είχαμε την πολυτέλεια να κάτσουμε να μιλήσουμε για το χαμό που γίνεται με τον Ιφαντίνο, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό και πάει λέγοντας. Και είχαμε δώσει έτσι μια περίπου υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Να ήρθε η ώρα. Έχουμε καλέσει λοιπόν τον Δημήτρη τον Καϊμά τώρα, γιατί χθες είχαμε και νέο επεισόδιο σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ιφαντίνο. Βγήκε, θυμάστε ότι είχε κάνει μια πρόταση να μπουν μέτοχοι στην διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Παγκόσμιου Κυπέλου κτλ. Το είπα πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελο. Εννοούσα, φίλοι ακροατές που με ξέρουν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λίγο πολύ είπε ότι εντάξει, ακυρώνεται το σχέδιο και ζήτησε και μία απ' έξω συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, λέει: εμείς επιμένουμε στην απόφασή μας να μποϊκοτάρουμε το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελο, για παράδειγμα, εάν δεν φύγει ο Ιφαντίνο. Πάμε στον Δημήτρη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τα λέω σωστά ή τα.
1: Σκακέρα είναι. Αυτό νομίζω ίσως και η Ευρώπη ήθελε να.

0: είναι μια αφορμή για να ξεκινήσει το Αντάρτικο. Εδώ που τα λέμε και αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο, δεν μπορεί να ξεσηκώσει όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Και όχι εμένα και εσένα, έτσι που απλά βλέπουμε και ας πούμε μπορεί και να μας πέφτει και πολύ λόγος, που μας πέφτει γιατί είμαστε πελάτες. Ναι. Όταν όμως και η UEFA, η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Αφρικανική, η Νότια Αμερική, η Ασιατική, όλοι, εκτός από το Κουβέιτ, μεμονωμένη περίπτωση, είχαν αντιδράσει τότε στον Ιφαντίνο, κατάλαβε και ο ίδιος ότι δεν τον παίρνει, οπότε έπρεπε να το γυρίσει. Και το γύρισε και πολύ απότομα. Αλλά όλα αυτά όμως έδωσαν αφορμή στους Ευρωπαίους, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, να αλλάξει. Να θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα, αν δεν ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις αν υπάρχει, όπως έχουμε στη Βουλή σε εμάς, κάποια πρόταση μορφής. Οπότε, αντί να γίνουν εκλογές το 27, να γίνουν
1: νωρίτερα, πρόωρες.
0: Ναι. Δεν ξέρω σε αυτό αν υπάρχει. Σίγουρα θα υπάρχει κάτι έτσι. Δεν μπορεί να είναι άλλος για πάντα πρόεδρος, ό,τι και να κάνει. Αλλά μέχρι νομίζω το 27 θα έχουμε έτσι αρκετές. Ήδη ψάχνουν αντικαταστάτη. Έχει μπει στο τραπέζι ο πρόεδρος της Παρίσης Ζερμέν, Κουβετιανός, Πάμπλουτος. Γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Και επιχειρηματικά σίγουρα από χρήματα επιχειρηματίας είναι και από ποδόσφαιρο τόσα χρόνια πλέον έχει μάθει.
1: Για να τα ξεχωρίσουμε, επαγγελματικό έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το κέρδος είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν είναι εκτός παιχνιδιού. Οι παίκτες πληρώνονται με κάποια λεφτά τα οποία δεν βγαίνουν μόνο από τα εισιτήρια.
0: Αν δεν ήταν τόσο επαγγελματικό, δεν θα ήταν τόσο καλό.
1: Αυτό είναι, ναι, υπάρχουν απόψεις από αυτού, αλλά ναι, η κυρίαρχη είναι αυτή η άποψη. Ναι.
0: Γιατί κοίταξε, ο Μέση έχει φύγει εδώ και 10 χρόνια.
1: Α, μπράβο, γεια σου.
0: Γιατί πρέπει να δουλέψει ο άνθρωπος. Αν έβγαζε ένα απλό μισθό, ούτε τα μηχανήματα, ούτε ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι, δεν είναι κολεκτίβα. Εντάξει, επιχειρήσεις είναι αυτό. Να το καταλάβουμε δηλαδή. Γιατί είναι μερικοί που νομίζουν ότι ξέρεις, έχουν τον ιδεαλισμό, ότι είναι αθλητές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι.
0: Γενικότερα δεν ήταν μόνο αυτό που, γενικότερα η FIFA, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία, για να μην λέμε τη λέξη μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος, θέλει συνέχεια ποδόσφαιρο. Να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, να υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, ώστε να υπάρχει χρήμα. Μάνι, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θέλει τόσα πολλά παιχνίδια.
1: Μα Δημήτρη, εμείς μεταξύ μας δεν συζητούσαμε και λέγαμε ότι καίγονται οι παίκτες. Δεν γίνεται να παίζουν, έχουν παγκόσμιο, έχουν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχουν τα πρωταθλήματα των ομάδων τους, έχουν τις εθνικές και τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή καίγονται κάποια στιγμή οι παίκτες. Δεν γίνεται.
0: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 10-15 maximum το πολύ, είχαμε τον πρωταθλητή Ευρώπης με τον πρωταθλητή Λατινικής Αμερικής και παίζανε, δηλαδή το Champions League, το αντίστοιχο δικό μας, παίζανε δύο μεγάλοι πρωταθλητές. Μετά βάλανε και την Ασία, δηλαδή στην πορεία βάλανε 4-5 ομάδες, δηλαδή όσους από κάθε μία Ήπειρο, πάρα πολύ σωστό, ένα πολύ μικρό τουρνουά, 3 μέρες. Και τελείωσε. Όταν πέρσι μπήκαν μέσα 20 ομάδες από διάφορες χώρες επιλεκτικά, δηλαδή μπορεί λες, λέει, κάτσε ποιο να πάρουμε τον πρωταθλητή Ταϊλάνδης, γιατί είναι μεγάλη χώρα, αναπτυσσόμενη ποδοσφαιρικά και εμπορικά, να τη βάλουμε να παίξει το παιχνίδι της. Όταν αρκετοί από αυτές τις ομάδες, αρκετοί ποδοσφαιριστές μάλλον, ήταν πέρσι τον Ιούλιο, με το φετινό Ιούλιο σε ρίδο 10 μήνες, δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: η UEFA δεν το ήθελε όλο αυτό. Γιατί καταρχήν δεν ήταν δικιά της διοργάνωση. Λέμε ότι η UEFA είναι πολύ καλοί άνθρωποι που αγαπάνε μόνο τους ποδοσφαιριστές. Αλλά πάει κόντρα στη FIFA, γιατί η FIFA θέλει να κάνει μόνο δικές της διοργανώσεις και να παίρνει αυτά τα χρήματα, να δίνει μεν στην Ελλάδα, στην Γερμανία, στη Χιλή, στις χώρες χρήματα. Αλλά σαν ομοσπονδία η Ευρώπη, η UEFA δεν έπαιρνε. Είναι σκακέρια. Δεν νομίζω αν θα έλεγε, αν δινόταν η ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κάνει συνεχόμενα παιχνίδια να το να βάζει. Όχι, εμείς είμαστε πέντε ποδοσφαιριστών. Θα βάζει νομίζω, όπως έχει βάλει πάρα πολλά με το Champions League. Εδώ που τα λέμε, το Europa League και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι σκακέρες, αυτό που να πάω πάλι στην αρχή με τον Ιφαντίνο, δεν μας αρέσει, πάμε κόντρα, βάλουμε τον δικό μας. Οπότε νομίζω θα έχουμε να λέμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος.
1: Πάντως αυτό το η δική μας και η δική σας και ο δικός μας και ο άλλος στο ποδόσφαιρο ισχύει χρόνια. Δηλαδή αλλιώς...
0: Ισχύει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, αυτό ισχύει, ναι, ναι, δηλαδή πάρε τα δικά μας ας πούμε.
0: Γίνεται χαμός.
1: Ναι, μπράβο, γεια σου. Ναι. Αυτό θέλω να πω είναι σε κάποιο βαθμό επειδή ακριβώς είναι, δεν είναι φίλαθλοι αλλά περισσότερο είναι οπαδικό το θέμα, έτσι, το εμείς ή εσείς είναι πολύ εύκολο να, έτσι, να διασπαρεί.
0: Σε εμάς είναι πολύ χειρότερο το αντίστοιχο, έτσι.
1: Το...
0: Όταν γίνονται εκλογές, εγώ δεν θα τολμούσα να μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται στην Εψτρικάλων, στην ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, γενικότερα μιλάω τώρα, μην ανέφερα...
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, έτσι.
0: Το τι γίνεται... Ναι, ναι, θα καθόμαστε εμείς οι δύο και θα λέμε ο Τρικαλινός, έλα καημάνι δικό σου, από εκεί είναι καταγωγή σου, χώσου. Ναι, αλλά δεν τον έχω, γιατί είναι από εκείνη την πλευρά. Τι θα του δώσουμε... πολύ χοντρικά τα λέω, που πολύ χειρότερα γίνεται.
1: Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος.
0: Ακριβώς τα ίδια γίνεται και στην FIFA.
1: Σε μεγαλύτερο επίπεδο, γιατί παίζονται και πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα, όπως είναι σαφές τώρα. Δεν είναι ο Τρικάλων, που λέω λόγος πάλι. Φερρυπίν το αναφέρουμε και αυτό. Να σου πω, ευκαιρία δοθεί, και αφού μιλάμε, οι ελληνικές ομάδες γενικώς που παίζανε σε Ευρώπη, όλη η ισοπαλία με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που χθες είχε ήττα από την Άντερ στην έδρα του, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε τώρα. Το πιο δύσκολο έργο το είχε νομίζω ο Ολυμπιακός, κόντρα στην ΑΕΜΕΓΕ. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε και να χάσει, μάλλον θα μπορούσε να χάσει και οι τρεις θα μπορούσαν να χάσουν και ο Παναθηναϊκός.
1: Πρέπει, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά εγώ την ομάδα ας πούμε, αυτή που είπες τώρα, την Ολλανδική, δεν την είχα ξανακούσει ποτέ, ας πούμε.
0: Κοίταξε όμως.
1: Δεν ασχολούμαι με τον ποδόσφαιρο, okay, ναι, σύμφωνοι.
0: Κοίταξε, δεν είναι κάποια σούπερ ομάδα. Μετά από 17 χρόνια βγήκε η Ευρώπη, ναι. Αλλά βγήκε μέσω Ολλανδίας.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Δεν είναι ότι από το σωρό βγήκε μια ομάδα που δεν την ξέρουμε.
1: Ναι, στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο και η δεύτερη κατηγορία είναι. Εντάξει. Ναι,
0: τρίτη κατηγορία. Όχι τρίτη κατηγορία. Τρίτη ομάδα στην Ολλανδία. Δεν είναι του πεταματού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δεν είπα ότι είναι υπερομάδα, αλλά δεν είναι επειδή δεν την ξέρουμε εμείς, δεν είναι και καλή ομάδα. Βγαίνει όπως με αντίστοιχη κουβέντα θα την κάνανε σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω σε ποια χώρα, ρε παιδάκι μου, πού να πούμε τώρα, που είναι στη Βουλγαρία. Έτσι, άντε να πω σε
1: παιδί. Ναι, δίπλα. Ναι.
0: Ναι, και θα όφι, καλή ώρα, που θα παίξει με την. Καλά το είπα, που θα παίξει λογικά. Με την ΤΣΕΚΑ Σόφιας και ο θα παίξει, γιατί είναι δύο ΤΣΕΚΑ. Θα πούνε ποιο Σόφιας.
1: Μας το έλεγε χθες ένας ακροατής ότι έχει διασπαστεί η ομάδα και έχουν γίνει δύο ΤΣΕΚΑ, έχουν κρατήσει και ίδιο το όνομα. Ναι.
0: Η κανονική καλή είναι αυτή που θα παίξει Όφι.
1: Η καλή, ναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Ναι. Η παραδοσιακή, η original, ναι, η παλιά, η καλή. Ναι.
0: Θα πούμε τώρα για τον Όφι.
1: Για να είναι ρεφορμιστές.
0: Ο Όφι πήρε κύπνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι αμέλητη ποσότητα. Μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά στη Βουλγαρία, ας πούμε, μπορεί τον Όφι να μην τον είχα ξανακούσει. Αντιστοίχως τώρα το λέω, όπως λέμε εμείς για την Ολλανδία. Να ξέρουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ ότι άντε να ξέρουν και τον ΠΑΟΚ. Και σου λέει τώρα το Όφι τι είναι. Με αυτή τη λογική. Ναι, κατάλαβα τη λογική σου.
0: Εντάξει, κάτι είναι. Δεν είναι κάποια ομάδα της σειράς.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το σημαντικό, το βαρύτερο φορτίο κουβαλάει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβα, αυτό κρατάω.
0: Ναι, κοίταξε όμως, ο Ολυμπιακός, αν
1: αποκλειστεί. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχασε την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ είναι πιο γνωστή ομάδα στα δικά μου αυτιά. Ναι.
0: Μαζί σου. Αλλά αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, θα παίξει απευθείας στο Europa League. Ναι. Μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, έχει δεύτερη ευκαιρία στο Conference. Ναι. Αν όμως αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη. Στη Σόφια θα επιστρέψει και θα ζει μόνιμα Αθήνα. Άντε να πάει Θεσσαλονίκη ή Κρήτη για τα εχώρια.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν δεύτερη ευκαιρία και ειδικότερα ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε, Και καλύτερα είναι, γιατί θα είναι πιο βατό το Europa League σε σχέση με το Champions League.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Και χαίρομαι που είχαμε τις συνθήκες να την κάνουμε, γιατί εκλείπουν τα άλλα τα άσχημα, τα δυσάρεστα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.

Τζόνι, πραγματικότατη είναι αυτή που βλέπω. Τώρα υπάρχουν και τα bot, είναι άλλο τα bot. Νομίζω ότι μέχρι εκεί με φτάνει να ξεχωρίζω κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Γιάννη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σας, ειλικρινά. Και ο Γρηγόρης έρχεται στα λόγια που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν σου κάνει η διάθεση να μπει σε τέτοιου είδους θάλασσες που βλέπεις, ας πούμε, κτλ. Λέει, μένω δίπλα στη θάλασσα και είναι ζήτημα να έχω κάνει δύο φορές μπάνιο σε αυτές τις θάλασσες. Όντως, δεν σου κάνει η καρδιά, δεν σε εμπνέει, ρε παιδί μου.

Αυτό και βλέπεις μετά, ας πούμε, λέω, φέρει πίνη, επειδή το είχα αναφέρει πριν από 2-3 μέρες, πριν από λίγες μέρες, όταν έφευγε ο Παπαχλημίτζος να πάει στην Κέρκυρα. Έλεγα. Να τη βλέπεις. Δεν είπα ντε και καλά να μπεις μέσα, γιατί είναι πολύ κρύα, ρε παιδί μου. Αλλά να τη βλέπεις και λες, τι σχέση έχει αυτή η θάλασσα τώρα με κάτι θάλασσες που δείχνουν στις σειρές τους, ας πούμε, οι Αμερικάνοι ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι. Και δεν είμαι της άποψης ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου και όλα τέτοια πράγματα. Μακριά από μένα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί η ώρα πάει 8 παρά 3 λεπτά, άρα πρέπει να διάσουμε το χώρο του στούντιο για να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσετε, και θα σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι και μετά, γιατί έρχεται η Μαρία Γεωργίου και θα με τα δικά της θέματα που έχει επιλέξει και τα ενδιαφέροντα, και εσείς αν φίλοι ακροατές, σας λέμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς, αν φεύγετε για διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να περάσετε πανέμορφα, ιδυλιακά, αξέχαστα. Αν δεν φύγετε για διακοπές, ή ακόμα και αν φύγετε διακοπές και το πρωί, ρε παιδί μου, σηκώνεστε για να κάνετε το περπάτημά σας ή ξέρω εγώ μια άλλη βόλτα, συντονιστείτε το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 6, πάλι εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. «Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Διασφαλίστηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου η χρηματοδότηση για το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων του Πεταλιδίου, το οποίο επί 2 χρόνια περίπου έχει μπλοκάρει σε διαδικασίες που σχετίζονται με τους όρους της προκήρυξης, το διαγωνισμό και τις ενστάσεις μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που εκκρεμούν. Ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού η χρηματοδότηση του έργου ύψους περίπου 4.700.000 ευρώ μεταφέρεται στη νέα προγραμματική περίοδο 2026-2030, που σημαίνει ότι παρά τη μακρόχρονη καθυστέρηση για την ανάθεση και έναρξη του σημαντικού αυτού έργου, δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση. 8 στρέμματα έκταση κυρίως με καλαμιώνες έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στο αριοχώρι του ευρύτερου Δήμου Καλαμάτας κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες με 5 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ένατης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές της ΟΑΚ, ενώ έγιναν και ρήψεις από αέρος από 2 πεζεντέλ. Μία ακόμα πυρκαγιά που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα και στη Μάδαινα του Δήμου Μεσίνης. Την κάθετη αντίθεσή του στους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής να μεταφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καλαμάτας από το κτίριο του Οδού Μαντίκλου στο Δημαρχείο εξέφρασαν χθες η ΑΔΔΗ Μεσσηνίας, η Φεμινιστική Καλαμάτας, Κοινωνική Λειτουργή και Γυναίκες της Πόλης, καθώς και η Δημοτική Σύμβουλη της Αντιπολίτευσης, σε παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για υποβάθμιση του κέντρου, για το κρίσιμο στοιχείο της έλλειψης ιδιωτικότητας και εχεμήθειας και τον κίνδυνο να αποτρέπονται εξαιτίας αυτού οι γυναίκες να απευθύνονται για στήριξη στο κέντρο. Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απουσίαζε στην Αθήνα με την Γενική Γραμματεία του Δήμου Μαρία Νταμάτη, ωστόσο να ξεκαθαρίζει πως ακόμα δεν υπάρχει καμιά ηλυμένη απόφαση για το θέμα και να κάνει λόγο για ανάγκη στήριξης που έχει το κέντρο με διεύρυνση του ωραρίου εργασίας και τις απογευματινές ώρες ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι γυναίκες. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης μιας τετραμελούς οικογένειας από τη Γαλλία, γονείς και 2 έφηβα παιδιά, η οποία οικογένεια εγκλωβίστηκε σε δύσβατο και απροσπέλαστο σημείο στο φαράγγι του Βυρού, στο δημοτικό διαμέρισμα Εξοχωρίου στο Δήμο Δυτικής Μάνης, αφού έχασε το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Η κλήση στο διεθνές νούμερο 112 έγινε γύρω στις 10 χθες βράδυ και άμεσα κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας, το αστυνομικό τμήμα Καρδαμίλης και ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΓΕΑ. 2 υπήκοοι Αιγύπτου 38 και 26 ετών συνελήφθησαν από τους λιμενικούς φερόμενοι όσοι διακινητές που μετέφεραν τους 30 μετανάστες από το Μπαγκλαντές στο ταξίδι που ξεκίνησε από τη Λιβύη. Θυμίζουμε πως η Λέμβο στην οποία επέβαιναν εξέπεμψε σως τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, ενώ έπλεε 62 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο στη Λακωνία. Οι μετανάστες μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών φιλοξενούνται από χθες στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας και σε λίγες ώρες θα μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές στην ενδοχώρα. Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει την Κυριακή ενάντια στην επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Μπουρνιά στη δυτική παραλία της Καλαμάτας απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση της πόλης μας. Η κινητοποίηση θα εξελιχθεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 7.30 το απόγευμα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να γίνει η επένδυση και θα συμμετέχουν επίσης η Παλαιστινιακή Παροικία, το κίνημα BTS Greece, το κίνημα March to Gaza Greece και η πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων. Η μηχανοκίνητη πορεία θα ξεκινήσει από το βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, ενώ στη Δυτική Παραλία θα δοθεί συνέντευξη τύπου στις 9 το βράδυ από τις συλλογικότητες που διοργανώνουν την κινητοποίηση. Εθρίος καιρός με λίγες μόνο νεφώσεις το απόγευμα, μικρή ενίσχυση των νοτιοδυτικών ανέμων και θερμοκρασία μέχρι τους 38 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβάκη την εκπομπή του.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 13 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε και σήμερα. Τα όσα έχουμε στην επικαιρότητα ή όσα προλαβαίνουμε τουλάχιστον, ούτε καν όσα σταχυολογούμε, όσα προλαβαίνουμε, να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε. Παρασκευή σήμερα. 8 βλέπω στο... 7 βλέπω στο ημερολόγιο. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την κορύφωση του καλοκαιριού, ενώ το 15 Αύγουστο, αν και η κίνηση γενικότερα και στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και σε προορισμούς που έχουν την τιμητική τους το καλοκαίρι, ακούω ότι δεν είναι αυτή τουλάχιστον που θα περίμεναν επαγγελματίες, κυρίως του τουρισμού. Αναμένουμε, θα δούμε. Με τον Κωνσταντίνο Νιάρχο θα είμαστε μέχρι και τις 9, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος και στην φροντίδα της εκπομπής. Και να θυμίσω τα τηλέφωνα για όλους και για όλες, για τις διαπιστώσεις, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, όλα εδώ, να τα συζητάμε. Τα τηλέφωνα λοιπόν της ΕΡΤ Καλαμάτας, 2721 0 95 300 και 95 301.

ξεκινά από σήμερα μίνι, να το πω έτσι, κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες εδώ για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Αναλυτικότερα, το θερμόμετρο θα δείξει 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο έχουμε περίπου στα ίδια επίπεδα, ίσως ελαφρά πιο αυξημένη θερμοκρασία. Και Σάββατο, Κυριακή, είδα μέχρι και την Τρίτη τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε πάντα για τη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, η οποία σημειώνεται έτσι τις μεσημεριανές ώρες. Δεν θα βοηθήσουν οι άνεμοι, θα είναι κυρίως από δυτικές ή και νότιες διευθύνσεις, δεν θα έχουμε το βοριαδάκι. Όταν εξασθενεί το Μελτέμι στο Αιγαίο, έχουμε εμείς τα δικά μας εδώ, τα οποία σημαίνουν και την αύξηση της θερμοκρασίας. Καλοκαίρι είναι, ζέστη θα κάνει. Για τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται σε κάποια από τις, όπως λέμε, κατηγορίες υψηλού κινδύνου αναφορικά με την υγεία τους και σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζέστη, να δείξουν τη δέουσα προσοχή. Να αποφεύγουν δηλαδή την πολύ ωραία έκθεση, πια πολύ ωραία. Να αποφεύγουν την έκθεση στη ζέστη. Και οι υπόλοιποι μην το παρακάνουμε και με τον ήλιο. Όσοι τουλάχιστον προλαβαίνετε να κάνετε κανένα μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Για τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τον καιρό, δεν θα παραλείψω, όσο και αν γίνομαι κουραστικός, να υπενθυμίζω ότι έχουμε τα μάτια μας 14 κυριολεκτικά για το θέμα της πυρκαγιάς. Χθες είχαμε δύο περιστατικά εδώ στην περιοχή μας. Το ένα στο Αριοχώρι, το μεσημέρι, όπου προκάλεσε και αρκετά μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων και επίγειων και εναέριων προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε σε 8 στρέμματα κυρίως αγροτικής έκτασης, όμως η περιοχή που πήρε έχει και αρκετά σπίτια και χάρη και στην παρέμβαση των πυροσβεστών γλιτώσαμε και τα χειρότερα εκεί με κανένα σπίτι ή με βάση περιπτώσει άλλα που βρίσκονται στην περιοχή. Εγκαταστάσεις εννοώ και τα λοιπά. Καταβλισμοί. Και λίγο αργότερα το απόγευμα είχαμε δεύτερο περιστατικό στη Μάδενα. Ευτυχώς εκεί την πρόλαβαν σχεδόν με την έναρξή της την πυρκαγιά και γλιτώσαμε τα χειρότερα.

Ξεκινάμε με τις κινητοποίησεις. Αυτές που έγιναν χθες στην Καλαμάτα και αυτές που έρχονται την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά. Από ό,τι φαίνεται, ο Δήμος, διαβάζω σήμερα και στο Θάρρος και στην Ελευθερία, τους καλούς συναδέλφους. Ο Δήμος λοιπόν Καλαμάτας φαίνεται ότι εγκαταλείπει την πρότασή του για μεταφορά του Κέντρου Συμβολευτικής και Υποστήριξης Γυναικών στο Δημαρχείο μετά τις αντιδράσεις. Οι οποίες σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και τη χθεσινή κινητοποίηση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε και στο ρεπορτάζ του Θάρρους και της Ελευθερίας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, η κυρία Νταμάτη, συναντήθηκε με τους παριστάμενους που βρέθηκαν στο Δημαρχείο για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη μεταφορά του Κέντρου Συμβουλευτικής και τους ενημέρωσε ότι ο Δήμος δεν θα προχωρήσει στη μεταφορά αυτή, η οποία είχε συζητηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες στη συγκέντρωση βρέθηκαν εκπρόσωποι του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, ήταν εκεί και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, ο κ. Φαφατάς, του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Φεμινιστικής Κίνησης Καλαμάτας, καθώς επίσης και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο κ. Χανδρινός και η κυρία Κούβελα, από ό,τι βλέπω και στις φωτογραφίες, τώρα αν ξεχνάω κάποιον άλλον, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα, να είμαι χθες. Σημασία έχει ότι κάτι το οποίο είχε δρομολογηθεί και είχε προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις, ήταν σωστές και είναι σωστές οι επισημάνσεις και από το Σύλλογο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας που έβγαλε ανακοίνωση και από το Σύλλογο Κοινωνικών Λειτουργών και από την Φεμινιστική Κίνηση. Ακόμα και από το Ρουβίκονα, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό, έλεγαν όλοι το αυτονόητο ότι δεν μπορεί εκεί μια δομή η οποία είναι στην ουσία το τελευταίο ίσως καταφύγιο μιας γυναίκας που υφίσταται οποιαδήποτε μορφής κακοποίησης ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μέσα στην οικογένειά της, δεν μπορεί να είναι κάπου με τόσο πολύ κόσμο, σε τόσο κεντρικό σημείο, κάπου που οποιοδήποτε μια μικρή πόλη είμαστε, έτσι. Δεν είμαστε κάτι σπουδαιότερο ή κάτι μεγαλύτερο. Κάτι που οποιοδήποτε γνωστός, φίλος, συγγενής και τα λοιπά θα μπορούσε να τη δει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά. Για την ίδια. Να σημειώσω όμως και κάτι άλλο. Γιατί τόση προχειρότητα από το Δήμο Καλαμάτας? Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσο στο γόνατο πια και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τέτοιες ευαίσθητες πτυχές, αν θέλετε, της κοινωνικής μας πραγματικότητας? Δηλαδή θα ήταν τόσο μεγάλο θέμα ή τόσο κόπος για το Δήμο, για τον Δήμαρχο και τους υπεύθυνους εκεί, αντιδημάρχους ή τη Γενική Γραμματέα του Δήμου ή όποιον άλλον, τέλος πάντων, επιλήφθηκε του ζητήματος να καθίσουν πρώτα να συζητήσουν με τους ανθρώπους που είναι δικοί, με τους κοινωνικούς λειτουργούς ή με τους εργαζόμενους στο Κέντρο Συμβουλευτικής και να πάρουν την άποψή τους. Ή έπρεπε να γίνει όλο αυτός ο κακός χαμός με αντιδράσεις, με συγκεντρώσεις, με διαμαρτυρίες, για να πάμε στο αυτονόητο? Γιατί τόση προχειρότητα?

Λοιπόν, διαβάζω και κάτι άλλο σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Θάρρους, το οποίο συνιστά σημαντική, να το πω έτσι, εξέλιξη ή τουλάχιστον αξιοσημείωτη εξέλιξη στο θέμα με το νοδικό άξονα τσακώνα καλό νερό Πύργος.

Όπως διαβάζουμε λοιπόν από το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου, της Βίκης της Βετουλάκη, στο Θάρρος, ότι έχει υποβληθεί αίτημα επέκτασης του δρόμου προς πύργο Καλό Νερό Τσακώνα από την κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως η εταιρεία, η κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού, μετά την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πατρών Πύργου, δηλώνει το ενδιαφέρον της ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι και την Τζακώνα η συγκεκριμένη οδική αρτηρία, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, και μάλιστα διαθέτει, όπως διαβάζουμε, και τις μελέτες για το κυκλοφοριακό φόρτο αυτού του δρόμου, αυτού του τμήματος του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου.

Λοιπόν, συνιστά σίγουρα σημαντική εξέλιξη εφόσον έτσι το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη εξέλιξη ισχύει, που δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε, άλλωστε δεν έχει διαψευστεί. Όμως, το αίτημα της εταιρείας προφανώς μπορεί να δημιουργήσει πίεση, προφανώς μπορεί να ενεργοποιήσει διαδικασίες και να τρέξουν πράγματα, αλλά τα κρίσιμα αγκάθια για τη συγκεκριμένη οδική αρτηρία παραμένουν. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι περισσότερα. Βάζοντάς τα σε μια σειρά, μπορούμε να πούμε ότι πρώτον, εάν δεν λυθεί το θέμα της χάραξης, το θέμα δηλαδή που έχει προκύψει με την περιοχή του Καλλιάφα, είναι πολύ δύσκολο να ξεκολλήσει το έργο. Το λέμε αυτό γιατί θυμάστε, ή μάλλον όσοι δεν θυμούνται, τη σύσκεψη που είχε γίνει στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, παρουσία του τότε βουλευτή και νυν Υπουργού Μεσσηνίας, του κ. Γιάννη Λαμπρόπουλου, ο οποίος είχε προτείνει, παιδιά, να αφήσουμε το κομμάτι αυτό μέχρι να βρεθεί λύση, να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου, δηλαδή να ξεκινήσει ο δικός αυτός άξονας έχοντας ένα κενό στην περιοχή του Καλλιάφα, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε εκεί. Κάτι το οποίο τότε είχε απορριφθεί, δεν δέχθηκε το Υπουργείο, και όχι μόνο το Υπουργείο τότε, να μην υπάρχει αυτό που λέμε το ενιαίο σε αυτόν τον οδικό άξονα. Άρα λοιπόν, χωρίς αυτό το κομμάτι διευθετημένο, δεν έχουμε συνέχεια του έργου. Δεύτερον, περιμένουμε ακόμα τη μελέτη για το κόστος, η οποία θα πρέπει να έρθει αφού πρώτα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Καλλιάφα, τη μελέτη του κόστους για το συγκεκριμένο οδικό άξονα. Να πω ότι την περιμένουμε ή την περιμέναμε να δοθεί εκεί γύρω στο Φλεβάρι, άντε Μάρτι. Θυμόμαστε πέρυσι τέτοια περίοδο ήταν και λίγο αργότερα που υπήρξαν οι σχετικές, να το πω έτσι, διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο όμως, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Η μελέτη θα φωτίσει αρκετά ζητήματα και θα δείξει για το που πάει το έργο. Και τελευταίο και ίσως το πιο σοβαρό ζήτημα για την υλοποίησή του είναι βεβαίως η χρηματοδότηση. Διαβάζουμε στο ίδιο δημοσίευμα ότι το Υπουργείο αναζητά χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο οδικό άξονα, μάλλον στο μοντέλο της μεικτής χρηματοδότησης, κράτους δηλαδή και ιδιωτών και κοινοπραξίας, θα πάει και αυτό. Αν θέλετε, ίσως είναι το μόνο σίγουρο στην υπόθεση, αλλά κρατώ πολύ μικρό καλάθι για τις όποιες προσπάθειες του Υπουργείου για χρηματοδότηση. Πρώτον, γιατί ακόμα δεν υπάρχει η οριστική μελέτη, δηλαδή τι θα πάει να ζητήσει, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε δεν ξέρω εγώ από πού άλλου, ευρωπαϊκά κονδύλια βασικά, τι θα πάει να ζητήσει το Υπουργείο, κάτι για το οποίο δεν έχει ακόμα ούτε τη μελέτη, τι θα εξεταστεί δηλαδή ως αίτημα ακριβώς. Και δεύτερον, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία προεκλογικά θα μας απασχολήσει πάλι, χωρίς αυτό, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, δεν το νομίζω καθόλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια εξέλιξη στο πεδίο. Αναμένουμε, μακάρι να διαψευστώ.

Κλείνοντας, να επαναλάβω κάτι το οποίο μου έχουν ζητήσει και κάτοικοι και φορείς και εκπρόσωποι φορέων εκεί της περιοχής. Σε κάθε αναφορά μας για το συγκεκριμένο ζήτημα, μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις καλύτερες συνθήκες, το μικρότερο χρονικό διάστημα στο ταξίδι και όλη τη άλλη άνεση προσφέρει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι το υπάρχον οδικό δίκτυο στην περιοχή είναι ένα από τα σημεία καρμανιόλες, όχι μόνο της Πελοποννήσου, ολόκληρης της Νότιας Ελλάδας. Πριν μια εβδομάδα είχαμε πάλι ατύχημα εκεί. Ευτυχώς ήταν ελαφρύ, μόνο με τραυματισμούς ελαφρούς και υλικές ζημίες. Δεν είχαμε τίποτα χειρότερο. Και κάθε σχεδόν μήνα φετινή χρονιά έχουμε και ένα θανατηφόρο στην περιοχή. Άρα ξεκινάμε από εκεί και αυτή θα πρέπει να είναι η βασική πίεση προς το Υπουργείο, ότι ο δρόμος αυτός πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά σύγχρονο αυτοκινητόδρομου, με κύριο και πρώτο το να είναι ασφαλής.

Αναμένουμε την όποια εξέλιξη και μακάρι να υπάρξουν και επίσημη ενημέρωση και ανακοινώσεις. Το βασικό δηλαδή είναι να δώσει τη μελέτη, έτσι, το Υπουργείο να μας ενημερώσει τι έχει γίνει με τη μελέτη αυτή που περιμένουμε τόσους μήνες. Την Κυριακή έχουμε κινητοποίηση για την σχεδιαζόμενη επένδυση εδώ στη Δυτική Παραλία, στο μέτωπο της Δυτικής Παραλίας Καλάματας.

Στις 7.30 ώρα το απόγευμα στο βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς θα γίνει η συγκέντρωση και στη συνέχεια η μοτοπορία θα φτάσει στην παραλία του Μπουρνιά.

Κυματοπορία και στη συγκέντρωση. Καλή αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας και άλλα σωματεία, όπως το Σωματείο των Διδασκόντων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ στη Μεσσηνία, και των ιδιωτικών υπαλλήλων. Βλέπω ότι έχουν βγάλει ανακοινώσεις συμμετοχής και συμπαράστασης.

Στον Μπουρνιά θα δοθεί και συνέντευξη τύπου, από ό,τι διαβάζουμε, η οποία θα έχει να κάνει με την όποια ενημέρωση υπάρχει για το ζήτημα, για το θέμα αυτό. Οπότε, όσοι θέλετε και πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να ενημερωθείτε, εγώ το πιστεύω. Αυτό που μας λείπει κυρίως για το όλο αυτό εγχείρημα είναι το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχω συναντήσει πολλούς να γνωρίζουν και είναι ένα θέμα αυτό, διότι θα πρέπει η πόλη επιτέλους και το ζήτημα, το συγκεκριμένο, να το συζητήσει σοβαρά, προκειμένου να αντιληφθεί τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, τι συνέπειες θα έχει και να πάρει και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Την Κυριακή λοιπόν στις 7.30 ώρα στο πάρκινγκ της αγοράς, στο βόρειο πάρκινγκ της αγοράς, ή 9 η ώρα στο Μπουρνιά. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον φίλο πλέον της εκπομπής, τον Τάσο το Γραμματικόπουλο, εκ Χαραυγής. Να πούμε ότι μας αρέσουν τα χωριά, μας αρέσει η Χαραυγή, μας αρέσει το Πολυλίμνιο και το αγαπάμε και δεσμεύομαι προς το φίλο τον Τάσο ότι με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθούμε πέρα να μας ξεναγήσει και ο ίδιος και να πάμε στο Πολυλίμνιο να δούμε και την κατάσταση που καταγγέλνουν κάτι και ότι έτσι τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι τραγική, ότι είναι άθλια. Δεν έχουν συντηρηθεί ούτε τα ξύλινα γεφυράκια, σιγά το κόστος ρε παιδί. Ούτε τα ξύλινα γεφυράκια για να διευκολύνουν λίγο την πρόσβαση του κόσμου και να την κάνουν και πιο ασφαλής. Αφήστε τα υπόλοιπα, τα έργα που θα έπρεπε να έχουν γίνει, όπως τουλάχιστον έχει πει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ για το συγκεκριμένο χώρο. Τη Δευτέρα, στο προάβλιο του Αγίου Δημητρίου, εκεί στη Χαραυγή, είναι και οι αρχιερεσίες, βλέπω, και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την αντίσταση του χωριού στις 8.30 ώρα το βράδυ, από ό,τι μας ενημερώνει ο φίλος ο Τάσος, και καλεί όλους και όλες να ακούσουν τον καλό συνάδελφο, τον Ηλία τον Πιτσάνη, να εξιστορεί τα όσα πέρασε το συγκεκριμένο χωριό κατά την περίοδο της κατοχής, ενώ μετά θα υπάρχει έτσι και το ανάλογο γλέντι. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Τάσο τον Γραμματικόπουλο. Χαραυγή τη Δευτέρα στις 8.30 ώρα για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου και για την ιστορία της Χαραυγής του χωριού αυτού στην αντίσταση, ενώ μετά θα έχουμε και το ετήσιο γλέντι του χωριού. Μια χαρά. Λοιπόν, όσοι τυχεροί και έχετε τη δυνατότητα να το τιμήσετε.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που αρκετοί καλαματιανοί και μεσίνοι που ζουν εκτός της πατρίδας, έτσι, παλινοστούντες, έρχονται προκειμένου να περάσουν τις διακοπές τους, είτε να δουν. Οι καλαματιανοί και μεσίνοι που ζουν εκτός της πατρίδας, έτσι, παλινοστούντες, έρχονται προκειμένου να περάσουν.

0: Να πω περισσότερα, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι σήμερα κοντά μας ο Μιχάλης ο Μπάκας.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πληθυντικό,
1: αν
0: το επιτρέψεις.
1: Όχι.
0: Γιατί εκτός από κοινή θητεία στη Μυτιλίνη, όπου ζεις ουσιαστικά μετά τις σπουδές σου, για να κάνουμε και τις παρουσιάσεις.
1: Φέτος κλείνω 35 χρόνια.
0: 35 χρόνια στην Μυτιλίνη. Μια χαρά. Μια χαρά. Έχουμε και κοινή ρίζα από μια πανέμορφη γειτονιά της Καλαμάτας, όπως τουλάχιστον τη ζήσαμε εμείς τότε. Να. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο όμορφη, έτσι, την Αγιάνα μας. Την οποία όταν έφυγες εσύ και ζούσα εγώ τότε εκεί, ήταν ένας ατελείωτος ελαιώνας με αλάνες, τρέχαμε, παίζαμε και τα λοιπά. Και τώρα σκοτώνονται εκεί για οικόπεδα, για καταπατήσεις, για την οριοθέτηση του ρέματος. Mm. Έχει γίνει σημείο εμπόλεμου.
1: Του Καραμπογιά.
0: Λοιπόν, 35 χρόνια.
1: Ναι, φέτος το Σεπτέμβριο του 1991 πήγα στη Μυτιλίνη για σπουδές στο τμήμα περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Υγειού και ακόμα είμαι στη Μυτιλίνη.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Εντάξει, θα το
1: πάρω. Και δουλεύω στο Πανεπιστημίου Υγειού.
0: Λοιπόν, να πω εγώ τα υπόλοιπα, γιατί οφείλω να τα πω. Περιβαλλοντολόγος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με μία αδιάκοπη και επίμονη πραγματικά δράση όλα αυτά τα χρόνια στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ο Μιχάλης Ομπάκας, και ως Περιφερειακός Σύμβουλος, με το σχήμα των Οικολόγων Πρασίνων, πέρα στο Αιγαίο, και συνεχώς εκεί με συλλόγους και συλλογικότητες στα κοινά, για κρίσιμα περιβαλλοντικά και όχι μόνο ζητήματα. Ο Μιχάλης ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Τον έζησα 20 χρόνια. Έκλεισα λίγο σχεδόν 19 χρόνια στη Μυτιλίνη. Τον έζησα πέρα. Πριν πάμε στα της Μυτιλίνης, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω για το νησί, θέλω να μου πεις πώς βλέπεις την Καλαμάτα τώρα, πώς βλέπεις εμάς εδώ ερχόμενος?
1: Εντάξει, είμαι από τη Δευτέρα στην Καλαμάτα και όπως είχα διαβάσει κάπου, λίγος πολύ ένας ξένος είμαι πλέον στην πόλη. Επιβεβαιώνει αυτά που έχει λίγο στο μυαλό του σε τόσες λίγες ημέρες. Ακόμα βλέπω, ακούω πολλά πράγματα. Λέγατε πριν για την κινητοποίηση που γίνεται στην Κυριακή για την επένδυση στο Μπουρνιά, που εγώ μεγάλωσα σε μια περίοδο που η περιοχή αυτή ήταν υποβαθμισμένη και τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μια ανάπτυξη πράγματι, και βέβαια ενώ επαγγέλλονται τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, κατά βάση είναι η οικοπεδοποίηση, γιατί θα χτίσουν 250 κατοικίες.
0: Ναι, μαζί με πεντάστερο.
1: Ναι, ναι. Οπότε υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή την επένδυση. Ελπίζω και εγώ θα συμμετέχω στην κινητοποίηση Κυριακής, περισσότερο για να ακούσω και να ενημερωθώ κι εγώ. Βλέπω βέβαια πάρα πολύ κόσμο, μαθαίνω για την οικιστική κρίση που υπάρχει στην Καλαμάτα, με τη μεγάλη ανάπτυξη, αλλά ακούω και από φίλους καλαματιανούς ότι έχει ανέβει αντίστοιχα το κόστος στα εστιατόρια και στα... που πηγαίνουμε.
0: Γιατί στη Μυτιλίνη δεν έχει ανέβει?
1: Όχι τόσο. Ναι, εμείς έχουμε τους Τούρκους επισκέπτες που έχουν ανεβάσει το κόστος, αλλά ακόμα και στη Μυτιλίνη με 20 ευρώ το.
0: Οι Τούρκοι πώς ανέβασαν το κόστος? Εμείς το ανεβάσαμε και το.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, ότι υπάρχει ζήτηση.
0: Α, υπάρχει ζήτηση. Ναι, ναι.
1: Ακόμα όμως η Μυτιλίνη είναι φτηνή, νομίζω.
0: Είχα τη Μυτιλίνη το 2000. Το ίδιο θέμα έχει με τη Λίνη τότε με τα σπίτια, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που...
1: Όχι ακόμα.
0: Τρέχαμε εμείς, έτρεχες και εσύ μαζί μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όλα για να βρούμε τότε σπίτι. Αλλά τι θέλω να πω. Η Μυτιλίνη όμως. Και όταν λέω Μυτιλίνη, εννοώ το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως φορέας εκεί. Μαζί με, με τοπικούς φορείς. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το συζητήσουμε. Δηλαδή, το τι σχέση έχει το πανεπιστήμιο εκεί με την τοπική κοινωνία και το τι σχέση έχει εδώ το πανεπιστήμιο με την τοπική κοινωνία. Είναι κάτι που μπορούμε ως θεματική, αν προλάβουμε, να το. Θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά θέλω να σου πω ότι καθίσανε μετά κάτω όλοι μαζί και προσπάθησαν. Μισθώνοντας ξενοδοχεία.
1: Φτιάξαμε φοιτητικές εστίες.
0: Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος, η εκκλησία έδωσε εκεί.
1: Το οικόπεδο ήταν της εκκλησίας.
0: Το παραχώρησε η εκκλησία, το οικόπεδο, για να φτιαχτούν, και στη συνέχεια περιφέρεια με ΕΣΠΑ, με βοήθεια, με όλα αυτά.
1: Και παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα που είναι.
0: Και το φοιτητικό επίδομα
1: που το παίρνει σε όλη την Ελλάδα.
0: Θέλω να πω ότι το έκανε δικό της θέμα η κοινωνία. Και όχι μόνο. Είδαμε και μεγάλη στήριξη και

0: παράσταση και από τους ντόπιους. Δηλαδή βρίσκαμε σπίτια τότε, τα οποία, επειδή δεν υπήρχαν και πολλά σπίτια τώρα, η Μυτιλή είναι και το 1/3 της Καλαμάτας, για να έχει και κάποιος μια τάξη μεγέθους στο μυαλό τους. Δεν βρήκαμε πολλά σπίτια, αλλά δεν μας πήραν και τα κεφάλια που βλέπουμε τώρα. Ή δεν μας είπαν, ή δεν μας έλεγαν φύγετε το καλοκαίρι για να το κάνω Airbnb. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι και νησί, έτσι. Δηλαδή
1: αντίστοιχα, να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχα κλήσεις από πολλούς φίλους μου που έχουν πάει φοιτές στη Μυτιλίνη.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Μπράβο, θέλω να πω συγχαρητήρια. Και ευαισθητοποιήθηκα γιατί ήταν καλοί φίλοι. Και με περίπου 300 ευρώ ένας φοιτητής μπορεί να βρει ένα σπίτι αξιοπρεπές, νομίζω. Εδώ δεν νομίζω στην Καλαμάτα ότι μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Και υπάρχουν πολλά σπίτια. Δεν υπάρχει έξαρση του Airbnb τόσο στη Μυτιλίνη. Υπάρχει λόγω της ζήτησης. Αλλά νομίζω ότι στην Καλαμάτα είναι χειρότερο από αυτήν την άποψη.
0: 300 ευρώ πολύ, πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο.
1: Ναι.
0: Από 400-500 ξεκινάνε οι γκαρσονιέρες. Και φτάνουν τώρα, άστο, για οικογένειες και για τριάρια. Ακούμε πλέον το 700 και το 800.
1: Αυτό απασχολεί βέβαια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και υπάρχει σχέδιο για ανάπτυξη της φοιτικής κατοικίας, για νέες εστίες. Και βέβαια είναι κρίσιμο, γιατί είμαστε και ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, ακριτικό πανεπιστήμιο, που ουσιαστικά τα λέμε μεταξύ μας, αλλά μας ακούει ο κόσμος όλος. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο έγινε το 1984, ήταν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο για τα νησιά από την ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου. Ναι. Και εκτείνεται τώρα σε 6 νησιά του Αιγαίου και πράγματι αξίζει στήριξη. Και γιατί ζούμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το καταλαβαίνω. Και έχουν πάει πολλοί φίλοι που έχουν πάει φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και έχουν μείνει. Ο Νάσος Στασινάκης είναι Καλαματιανός και ήταν πρόεδρος και είναι καθηγητής στο τμήμα περιβάλλοντος. Και σε σχέση με αυτό που λες, με τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, ασχολείται με την χημεία του περιβάλλοντος και είναι ενεργός πολίτης και πολύ χαίρομαι αυτό το πράγμα.
0: Στην ατμοσφαιρική ρήπανση, αν δεν κάνω λάθος, είναι.
1: Όχι, χημικά απόβλητα.
0: Χημικά απόβλητα. Αυτό το οποίο σημείωσες σχετικά με ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και το πόσο το επηρεάζει το θέμα της στέγασης, για εδώ, για την περίπτωση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί εκεί στο να σπουδάσει κάποιος σε κάποιο νησί, είναι και σε ένα σημείο αναγκαστικό να έχει σπίτι. Δεν μπορεί να μετακινείται, να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα, ξέρω εγώ, να ξαναφύγει πίσω στην Αθήνα, όπου μένει ή οπουδήποτε άλλου. Εδώ στην Καλαμάτα ζούμε και το άλλο, ότι γράφονται τα παιδιά και δεν έρχονται στην πόλη. Έρχονται μόνο είτε στα υποχρεωτικά μαθήματα, είτε στις εξετάσεις.
1: Με
0: ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και για την πόλη της Καλαμάτας, για τις σπουδές σου και για όλα.
1: Ο ανιψιός μου σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Τρίπολη, πήγε κάποιους μήνες και μετά μένει εδώ και σε 45 λεπτά που παρακολουθεί πάει για κάποια μαθήματα.
0: Ακριβώς. Γιατί και η Τρίπολη έχει ένα ζήτημα, όχι τόσο η Καλαμάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι από τους πλέον, έχει ζήσει ως φοιτητής. Πήγες και εσύ σε πολύ δύσκολες εποχές πέρα, τότε που στηνόταν το πανεπιστήμιο, τότε που δεν είχε αποκτηθεί όλη αυτή η σχέση με την τοπική κοινωνία. Τι προτείνεις για το στεγαστικό? Τι λύση μπορούμε να βρούμε σε αυτό το...
1: Όχι, νομίζω ότι πρέπει το κράτος να φτιάξει εστίες για να ελαχιστοποιήσει το κόστος. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ιούνιο είναι η εξεταστική του Ιουνίου και Σεπτέμβριο είναι η εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή δεν μπορείς να διώχνεις ένα φοιτητή Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Και εγώ που είχα πάει το 1991 έφευγα τέλη Ιουνίου, το πρώτο μου σπίτι δηλαδή, και το 1 Σεπτεμβρίου έμπαινα μέσα. Οπότε πρέπει να φτιάξει φοιτητικές κατοικίες και να ελαχιστοποιήσει το κόστος για τον κάθε φοιτητή. Δηλαδή να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, έτσι ώστε να δώσει κίνητρο. Στην εποχή μου, εάν υπήρχε ένας φοιτητής, όσο φτωχός και να ήταν, έμενε να σπουδάσει. Τώρα που δουλεύω στο πανεπιστήμιο, ξέρω πολλά παιδιά που είναι από την Αθήνα που λόγω κόστους δεν μπορούν να ζήσουν
0: έχει αλλάξει το προφίλ του φοιτητή. Τώρα σχεδόν η μισή και παραπάνω ποσοστό εργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν άλλες πλέον καταστάσεις. Πόσο δύσκολο ως διοικητικός υπάλληλος, ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας όλα αυτά τα χρόνια, πόσο δύσκολο είναι για ένα φορέα, για ένα ίδρυμα σαν το πανεπιστήμιο να φτιάξει φοιτητική εστία? Θέλω να πω δηλαδή ότι το πανεπιστήμιο, όσες δυνάμεις και να έχει μόνο του, δεν μπορεί.
1: Ναι,
0: και θα χρειαστεί μια έκταση.
1: Πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Δηλαδή,
0: πέρα από αυτό.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεκίνησε τη διαδικασία των φοιτητικών κατοικιών το 2014 και παραδόθηκαν το 2022. Οπότε χρειάζονται πολλά χρόνια μέσα από τη γραφειοκρατία του δημοσίου. Αν έχεις οικόπεδο, αν έχεις τα λεφτά, δεν αρκεί. Οπότε νομίζω ότι χρειάζονται παρεμβάσεις, όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια, ακούω, για το Δημοκρίτιο. στα περιφερειακά πανεπιστήμια που υπάρχει αυτή η συζήτηση και αντίστοιχα να εκμεταλλευτούν οι ειδικοί των πανεπιστημίων μόνες τους χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη για να γίνουν κατάλληλες μελέτες για να γίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γράψει και ένα άρθρο σχετικό ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν χρωστάει στο Αιγαίο, το Αιγαίο χρωστάει στο Πανεπιστήμιο. Γιατί πραγματικά το είδα αυτό το πράγμα και νομίζω ότι υπάρχει αντιστοιχία και με το Πανεπιστήμιο του Πελοποννήσου.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα ήταν όμως και έτσι το Πανεπιστήμιο αν δεν είχε και τόση στήριξη εκεί από τον κόσμο, από τους φορείς, από αυτά. Δηλαδή, θυμάμαι και δημοσιογραφικά παρακολουθώντας όλο το ζήτημα, αλλά και σαν φοιτητής, όποια πόρτα και να χτυπούσαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου ήταν ανοιχτοί σε περιφέρεια, σε διαχειριστικές αρχές τότε, με ΕΣΠΑ, με όλα αυτά. Δηλαδή το έχει αγκαλιάσει εκεί ο κόσμος και το πρόσεχε το Πανεπιστήμιο. Το λέω αυτά να τα ακούμε και το δική μας. Άρα στον Μπουρνιά. Γιατί είναι τόσο λίγη η γραφειοκρατία για να γίνει fast track η επένδυση?
1: Ναι, γιατί
0: είναι, δεν χρειάζεται καν από πολεοδόμηση θα περάσει. Είναι δύο γραφεία στο Υπουργείο, ειδικό πολεοδομικό και κατευθείαν η επένδυση προωθείται. Γιατί αυτό το πράγμα? Και για να κάνουμε μια φοιτητική εστία, αλλά δεν είναι εθνικού ενδιαφέροντος ζήτημα. Δεν είναι για την τοπική κοινωνία σημαντικό.
1: Δεν θέλουμε, ξέρω τι ακριβώς γίνεται στο Μπουρνιά.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι είναι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και θα το συνδέσω και με το θέμα της Αλβανίας που φαντάζομαι το ξέρουν όλοι. Ότι σαν μεγάλη τουριστική επένδυση ήμουνα τον Ιούνιο στην Αλβανία. Πέρασα με fast track διαδικασίες σε μια περιοχή που είναι το Δέλτα του ΑΟΤ, ποταμού που υπάρχει στην Ήπειρο και τρέχουν και γίνεται περίφημη επανάσταση στο Φλαμίγκο, γιατί fast track γίνονται που είναι περιοχή Natura και όλες αυτές τις περιοχές. Ήμουνα 15 με 20 Ιουνίου με το πρόγραμμα Erasmus στα Τίρανα, είχα προγραμματίσει. Απλά εκείνη την περίοδο από το τέλη Μαΐου γίνονται κάθε μέρα διαδηλώσει εκεί. Έχουν για μια τουριστική επένδυση που έχει γίνει στο πλαίσιο των μεγάλων ευκολιών που δίνει η κάθε κυβέρνηση στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, fast track διαδικασίες δηλαδή και τέτοια, που εντάξει, η Αλβανία είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ακόμα πιο εύκολο να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε. Και έχουν βάλει το κίνημα το Φλαμίγκο, που για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, σαν εμβληματικό πουλί που είναι προστατευόμενη περιοχή. Αλλά ουσιαστικά να σας πω ότι ζουν οι Αλβανοί μέρες του 2012, που ήταν το σύστημα αντιδρούσε απέναντι σε όλο το παλιό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, βρέθηκα στις διαδηλώσεις και άκουσα ένα σύστημα που λέγανε. Πώς λέγεται ο πρωθυπουργός της
0: Μπερίσα.
1: Όχι, ο παλιός ήταν ο Μπερίσα. Ο νυν πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Αλβανίας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ένα που ναι. Τέλος πάντων ανέφεραν και τους δύο τέτοιους και έλεγαν ο Μπερίσα στη φυλακή και ο νυν πρωθυπουργός.
0: Ράμα.
1: Ναι. Ράμα. Γκουτ, Μπερίσα.
0: Είπε 12 και πήγαινε στον Μπερίσα.
1: Και ουσιαστικά είναι αντίθετη σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αλλά αν εμάς τα κάνουμε για πολιτικό σχολείο στα δικά μας, ο Μητσοτάκης λέει 41%, ο Μπερίσα λέει 52% που είχαν πέρσι εκλογές. Δεν υπάρχει αντίθετη.
0: Ράμα.
1: Ναι, Ράμα. Γκουτ, Μπερίσα, Γκουτ. Οπότε είναι αγανακτισμένο ο κόσμος όλος της Αλβανίας, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Για μένα το χειρότερο αυτό είναι.
0: Ότι δηλαδή. Ότι απέναντι στο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό η ιστορία έχει αποδείξει
1: και το συνδέω
0: ότι
1: και
0: δεν
1: το
0: συμπαθεί τα κένα.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή.
1: Και αυτό τους είπα, ότι φοβάμαι οι ακροδεξίοι ότι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν. Αλλά συνδέεται και με το κίνημα των τεμπών. Απέναντι, εγώ δηλαδή με κάποιους ανθρώπους που μίλησα και έχω γράψει και κάτι σχετικά, απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα και στη διαφθορά, ενώ η Αλβανία εμφανίζεται ότι έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, ουσιαστικά τα μεγαλοσυμφέροντα τα τρώνε όλα τα λεφτά.
0: Ναι. Εντάξει. Όλα αυτά τα προβλήματα τα διακρίνει ένας κοινός παρανομαστής που είναι η ανισοκατανομή πλούτου. Αυτό ζει η Ευρώπη, αυτό ζει και η χώρα μας, αυτό προφανώς ζει και η Αλβανία. Μπορεί να είναι εκτός Ευρώπης, αλλά στα οικονομικά και στα υπόλοιπα ζητήματα τα χνάρια τα έτσι, ακολουθεί των υπόλοιπων χωρών. Μάλιστα, τι άλλο από εκεί, από την Αλβανία, δηλαδή, γιατί φοβούνται τόσο μια ανάπτυξη που βλέπουν γειτονικές περιοχές όπως είναι η Κροατία, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι απέναντι η Ιταλία? Γιατί έχουν αντιδράσει τόσο πολύ σε μια τέτοια ανάπτυξη που και μοιραία κάποια στιγμή θα πήγαινε και στην Αλβανία,
1: όχι,
0: θα γλιτώνε και
1: πάει. Έχει πάει. Στα Τίρανα αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν οι ουρανοξύστες. Δηλαδή και με το ταξί που πήρα μου έλεγε τσιμέντ Δηλαδή η χαρά του εργολάβου είναι στην Αλβανία. Ζουν εποχές αυτή τη δεκαετία του 2000.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι βρώμικα χρήματα, ναι, μαύρα χρήματα που δεν ξέρει ο καθένας την προέλευσή τους. Και ο Ράμα είναι 16 χρόνια, ήταν 11 χρόνια δήμαρχος
0: των
1: Τυράννων και τώρα είναι 16 χρόνια πρωθυπουργός. Και Άγιος να είσαι, θα διαθαρίζει, παιδί μου. Δηλαδή, ναι, τι να πω. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Ναι, γνωρίζουμε και ελληνικές εταιρείες τώρα που εκεί έχουν απλώσει το ταλέντο τους και εκεί κατασκευάστηκε.
1: Η χαρά του τσιμέντου.
0: Και εμείς. Άρα όλη αυτή η δυσπιστία του κόσμου έχει να κάνει ότι συνδέεται με τη διαπλοκή.
1: Να.
0: Εκεί ότι δεν βλέπει να έχει κάποιο όφελος ο ίδιος να αλλάζει ζωή του. Έχει αλλάξει ζωή των κατοίκων.
1: Μίλαγα με φίλους και συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο.
0: Πέρα από την ακρίβεια που έχουν και αυτοί.
1: Ακριβώς. και μου έλεγαν ότι έρχονται στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν όλοι κάποια γνωστούς στην Ελλάδα και ψωνίζουν και γεμίζουν τα. Όπως πάμε εμείς στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Ελλάδα, γεμίζουν τα αυτοκίνητά τους. Υπάρχει δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα ήταν πολύ συχνά στην Αλβανία. Ο μέσος όρος των αγαθών ήταν περίπου ίδια με την Ελλάδα. Δεν είναι διαφορά.
0: Γίνανε Ευρώπη δηλαδή, κανονικά.
1: Έρθουν
0: εκτός Ευρωπαϊκής.
1: Και οι μισθοί τους είναι πολύ χαμηλότεροι.
0: Να σε ρωτήσω. Συνεχίζεται ή αναβίωσε το Νταραβέρι με απέναντι στο Αϊβαλίο και στη Μυτιλίνη λόγω ακρίβειας. Θυμάσαι μια περίοδο που κάθε Πέμπτη που είχε το καραβάκι και το παζάρι πήγαν, απέναντι στο Αϊβαλίο, πήγαν οι Έλληνες.
1: Τώρα
0: έχω ψώνησαν...
1: οι Τούρκοι για να ψωνίσουν από εμάς. Γιατί και αντίστοιχα στην Τουρκία.
0: Και η Τουρκία μπήκε στο.
1: Ναι, βέβαια. Έρχονται, οργανώνουν εκδρομές και πούλμαν βλέπεις έξω από μεγάλα σούπερ μάρκετ της Μυτιλίνης για να έρθουν να ψωνίσουν. Δηλαδή για τους Τούρκους. Και, ναι, μιλάμε μαζί τους γιατί είμαι και σε ένα σύλλογο για την ελληνοτουρκική φιλία.
0: Συνύπαρξη, τα φιλιά μου εκεί, σε όλα τα, ναι, παιδιά.
1: Και οργανώνουμε φεστιβάλ και ανταλλαγές με ανθρώπους και στην Ελλάδα ακόμα δηλαδή είναι πιο φτηνά για αυτούς για να κάνουν διακοπές που είναι τραγικό.
0: Ναι, αυτό σημαίνει και κάτι άλλο, ότι σε αγοραστική δύναμη οι απέναντι μας πλησίασαν. Γιατί κάποτε είχαμε αρκετά μεγάλη διαφορά.
1: Πηγαίναμε εμείς και ψωνίζαμε, τώρα έρχονται αυτοί και ψωνίζουν. Και βέβαια χιλιάδες στην κυριολεξία. Νομίζω ότι πέρσι ήταν 150.000 Τούρκοι που ήρθαν στη Λέσβο για ολιγομήμερες διακοπές, αλλά ήρθαν.
0: Πριν πάμε στα πιο εξειδικευμένα ζητήματα, λόγω και της ειδικότητάς σου ως περιβαλλοντολόγος και για τα απορρίμματα θέλω να κάνουμε κουβέντα. Θέλω να... που κάνουμε 40 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να, αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις ή να πεις για το θέμα του Μπουρνιά που έχει προκύψει, ως ένας άνθρωπος που έζησε στην Καλαμάτα μέχρι μια ηλικία αρκετά όριμη, έτσι, πριν φύγεις για φοιτητής, αντιλαμβανώσου να ζούσες, είχες έτσι, την κίνησή σου στην πόλη, και να μου πεις την άποψή σου για το θέμα αυτό και έχοντας ζήσει και όλο αυτό που έχει συμβεί και στο Βόρειο Αιγαίο και στα απέναντι τουρκικά παράλια. Εκεί είναι μεγάλη εμπειρία. Στα απέναντι τουρκικά παράλια μεγάλη εμπειρία από τέτοιου είδους,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Μεγάλες,
0: οπότε,
1: τουριστικές επενδύσεις. Μεγάλες. Όλοι θέλουμε τις τουριστικές επενδύσεις.
0: Θες να κάνουμε κάτι πριν? Μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να κάνουμε μια διακοπή για δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News, και αμέσως μετά να ακούσουμε τις διαπιστώσεις. Ωραία. Οπότε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και λίγα λεπτά είναι η επιστροφή μας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέ, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάλειψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρόστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Ερτ Καλαμάτας και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Θα πούμε καλή ουσία τώρα αυτό εδώ πέρα, γιατί έχουμε τα ίδια ζητήματα και προβλήματα και εδώ με την κτηνοτροφία. Μιχάλης Μπάκας, περιβαλλοντολόγος, Καλαματιανός, ο οποίος τα τελευταία 35 χρόνια ζει στη Μυτιλίνη. Και πριν κάνουμε τη διακοπή, είχα ζητήσει την άποψή σου για το θέμα της επένδυσης του Μπουρνιά. Ζεις ένα μέρος, ναι μεν τουριστικό, αλλά όχι ισοπεδωμένο από τον τουρισμό, που ευτυχώς είναι το νησί της Λέσβου και διατηρεί το χρώμα του, την άβρα του, το καταπράσινο αυτό και το κομμάτι, το μοναδικό που έχει εκεί με το απολυθωμένο δάσος. Αλλά ταυτόχρονα η Μυτιλίνη είναι και θεατής στα απέναντι παράλια, όπου βλέπαμε, πραγματικά παρατηρούσαμε δηλαδή, γιατί υπάρχει ορατότητα, ιδιαίτερα στα σημεία που είναι λιγότερο από τα 6-7 μίλια, παρατηρούσαμε να ξεφυτρώνουν τέτοια μπλοκ που από μακριά εμείς θα λέγαμε νεκροταφεία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ήταν ρημοτομημένα τέτοια σε πλαγιές βουνών, σε όλα αυτά. Ακολούθησε ένα τέτοιο μοντέλο η Τουρκία. Δεν νομίζω να τους πολύ βγήκε τελικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούω την άποψή σου για τον Μπουρνιά εδώ.
1: Ιδιαίτερα νότια από την Τουρκία, από τα δικά μας τα μικρασιατικά παράλια.
0: Ναι, Ακτσάι κάτω και Αλκαροθέ.
1: Η νοτιότερα από τη Σμύρνη δηλαδή, είναι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Και βέβαια το ερώτημα είναι ποιος κερδίζει. Δηλαδή, ακόμα και με Τούρκους που μίλαγα, δεν μπορούν οι ίδιοι οι Τούρκοι να πάνε να κάνουν διακοπές εκεί. Και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση όπου η Ελλάδα ακολουθεί το πρότυπο αυτών των καταστάσεων, που δεν θα μπορούμε τα επόμενα χρόνια, όπως και οι Ταϊλανδέζοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές στη χώρα τους και οι Φιλιππινέζοι να κάνουν διακοπές στη χώρα τους, ακολουθούμε δυστυχώς αυτό το πρότυπο. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, είμαστε κατά των fast track επενδύσεων. Κανένας δεν μπορεί να είναι κατά των επενδύσεων. Δηλαδή, άμα ακολουθούν οι κανόνες, οι πολεοδομικοί, οι περιβαλλοντικοί, οι ρημοτομικοί, οι τουριστικοί, μιλάμε για το νομοσχέδιο για τον τουρισμό και το χωροταξικό του τουρισμού που συζητείται αυτές τις μέρες και παρουσιάστηκε, το οποίο είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, τα όρια τα οποία βάζουν στις ήδη τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές είναι ελάχιστα. Είναι όλα υπέρ των επενδυτών. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία ανησυχώ ότι θα οδηγηθούμε και στον Μπουρνιά σε αντίστοιχες καταστάσεις.
0: Ναι, με μια τεράστια και θα έλεγα σημαντική λεπτομέρεια και διαφορά, ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με αυτά που βλέπουμε αλλού, ότι εδώ γίνεται εντός πόλης.
1: Ναι, στα όρια.
0: Δηλαδή είναι μέσα αυτή τη στιγμή στην πόλη της Καλαμάτας και, και στη δυνητική επέκταση της πόλης. Δηλαδή η Καλαμάτα προς τη Βέργα έχει σχεδόν, έτσι, κορεστεί σε ό,τι έχει να κάνει τις δυνατότητες που έχει για πολεοδόμηση. Το επόμενο της βήμα θα ήταν προς τα δυτικά. Και όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο κιόλας έχει και μια εξαιρετική παραλία, και έχοντας η πόλη τις εμπειρίες της παραστάσεις από το πώς οργανώθηκε, στήθηκε η Ναυαρίνου, θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να αποφύγει κάποια λάθη στη Ναυαρίνου και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα έρχεται να
1: καλύψει
0: μια
1: περιοχή που θα μπορούσε να δώσει ανάσα για την πολεοδόμηση. Δηλαδή, αν το δεις την Καλαμάτα, η πολεοδομικά η Καλαμάτα είναι πρότυπο.
0: Ή και το άλλο, το οποίο ως λύση, ως τέλος πάντων για την περιοχή προτείνεται και τα ακούω από όλους τους συμπολίτες μου. Γιατί να μην έχει και έναν κήπο, ρε παιδί μου, Καλαμάτα. Τόσα χρόνια εκεί που λέμε ο Βάλτος και όλο αυτό το πράγμα, τρώμε πατάτες από εκεί, τρώμε τα λαχανικά μας, υπάρχει παραγωγή, όποια υπάρχει. Μάλιστα, ένας συμπολίτης μας εκεί τώρα πειραματίζεται και καλλιεργεί και τροπικά φρούτα και όλα αυτά. Τι να μην μείνει αυτό ως τέτοια χρήση. Έτσι. Στο βαθμό που μπορεί να μείνει, εξυπηρετώντας και τις όποιες ανάγκες τις άλλες.
1: Ούτως ή άλλως, συζητάμε για τα δυτικά του ποταμού Νέδοντα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μιλάμε για ένα ποταμό που κατεβάζει, και είναι κυβωτισμένος βέβαια παντού, που κατεβάζει αυτή την άμμο που δίνει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Οπότε να σκεφτούμε διαφορετικά πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πράγμα, όχι απλά για τουριστικές επενδύσεις, αλλά ακόμα και για βασικές χρήσεις γης που έχει ανάγκη πολύ.
0: Να γίνει οργανωμένη, μεθοδική και επικοδομητική ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό. Είναι το πρώτο που οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Κάποιοι κάνουν ότι δεν τους αφορά και δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα για τα σκουπίδια και τα λοιπά, που θέλω την άποψή σου για καμιά σειρά από ζητήματα που μας έρχονται, που καταφθάνουν, θέλω να μου πεις τι έχουμε στο νησί σχετικά με τον αυθόδη πυρετό. Ποια κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί?
1: Να σας πω ότι το νησί είναι βασικά κτηνοτροφικό νησί. Η Λέσβος έχει γύρω σε 90.000 κατοίκους και η πόλη της Μυτιλίνης έχει γύρω σε 35.000 κατοίκους. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλα χωριά κατά βάση κτηνοτροφικά.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
1: Το νησί έχει γύρω στα 300-400.000 πρόβατα. Βγάζει το γνωστό ο λαδοτήρι της Μυτιλίνης, η φέτα που είναι pop. Οπότε στηρίζεται και υπάρχει κόσμος που δουλεύει.
0: Την Ερεσό, το Κασέρι που λέμε Ερεσού.
1: Όχι, γραβιέρα μπορεί να είναι και η Ερεσού. Τέλος πάντων, η κτηνοτροφία ζει μεγάλη ανάπτυξη στο νησί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν καθημερινά από αυτό το πράγμα. Και τώρα είμαστε το μοναδικό μέρος μαζί με τον Εύρο που έχει έρθει ο αυθόδης πυρετός. Βρίσκεται το νησί σε κατάσταση καραντίνας και πέρασε από το Μάρτιο δύσκολες καταστάσεις. Ένα κρούσμα να βρεθεί στο κοπάδι σου, τα σκοτώνουν όλα. Αυτή τη στιγμή έχουν σκοτώσει γύρω στα 70.000 ζώα. Ασφικτιά ο κτηνοτροφικός κόσμος.
0: Τυροκομούν τώρα, τα παραλαμβάνουν.
1: Τυροκομούν και.
0: Ξεκόλλησε αυτή
1: η ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή δεν μπορούσαν καν να τυροκομίσουν και ψάχναν να βρουν για το πού θα δοθεί το γάλα. Βρήκαν κάποιους μεγάλους λάκους ή τα στέλνανε στο χιτά, ας πούμε. Και υπάρχει και το θέμα και του γάλακτος και της παραγωγής γάλακτος, που στο παρελθόν, αν θυμάσαι, είχα ασχοληθεί και εγώ ιδιαίτερα για τα τυροκομεία και το τυρόγαλο,
0: τα απόβλητα
1: του τυροκομείου. Ευτυχώς γλιτώσαμε από αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και η διάθεση του γάλακτος, του φρέσκου γάλακτος, είναι θέμα. Και μετά σφάζουν τόσες χιλιάδες ζώα που δεν έχουν προβλέψει πού θα πάνε. Δηλαδή,
0: τι γίνονται αυτά?
1: Θάβονται μαγικά. Κάποια από αυτά πηγαίνουν στο χιτά Λέσβου, αλλά ακόμα και ο κεντρικός χιτά Λέσβου δεν έχει δυνατότητα να θάψει τόσες χιλιάδες ζώα. Για το θέμα έχει ασχοληθεί ο συμπατριώτης μας, ο Νάσος Τασινάκης, που κάνει υγρά απόβλητα. Είναι βασικά πράγματα που η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται και η περιφέρεια και η κεντρική εξουσία, και ουσιαστικά κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, δεν δίνονται αποζημιώσεις.
0: Καταστράφηκαν.
1: Και είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Φανταστείτε να έχεις ένα κοπάδι με 1.000 πρόβατα και να σου σφάζουν. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι συνδεδεμένοι ψυχολογικά. Ο παππούς μου, ο συγχωρημένος στην Αγιάννα, έγραφε ένα ημερολόγιο και έχω κρατήσει το ημερολόγιο της χρονιάς και έλεγε: στο τέλος χρονιάς έβγαλα 50 κιλά πορτοκάλια στους Πορτογαλαιώνες που είχαμε στην Αγιάσο. Η Μαρούλα γέννησε, είχε τρεις γίδες, ας πούμε. Όχι, και ονομάτιζε, ας πούμε, τις κατσίκες και τις γίδες τους, γιατί τις είχαν προσωπική σχέση. Σκέψου να σου φάξουν 1.000 πρόβατα.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν μπορούν να ξαναέχουν κοπάδια, να ξαναδημιουργήσουν
1: να,
0: κοπάδια.
1: Και δεν υπάρχει επιδότηση και υπάρχει το λεσβιακό πρόγραμμα, η λεσβιακή φυλή.
0: Μέχρι να λυθεί το ζήτημα.
1: Ναι, και δεν μπορούν να πάρουν, υπάρχει κόσμος που έχει πάρει επιδοτήσεις και δεν μπορούν να κάνουν καινούρια. Εντάξει, είναι τραγική κατάσταση.
0: Υπήρχε άλλο μοντέλο διαχείρισης, ακούμε για εμβολιασμούς, τώρα μιλάμε για τον Ευθόδη, αλλά... Πάνω κάτω τα ίδια ακολουθήθηκαν και για την Ευλογιά και εδώ στη... Ευτυχώς είχαμε λίγα κρούσματα στην Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Υπήρχε άλλο μοντέλο διαχείρισης τώρα, είτε με τον εμβολιασμό, είτε με άλλους τρόπους.
1: Φανταστείτε όλο αυτό. Ότι η Λέσβος ολόκληρη είχε 5 κτηνιάτρους. Οπότε πότε να υπάρχει χνηλάτιση? Είναι η κατάσταση COVID, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να παρακολουθείς το κάθε ζώο, οπότε χρειάζονται αμέτρητες μετρήσεις. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να τεθεί σαν κατάσταση εθνικής ανάγκης και να στείλουν 100 κτηνιάτρους.
0: Κάτι που έγινε σε ένα βαθμό, στείλανε μετά.
1: Ναι, στείλανε, διώξανε, ναι. Γιατί είναι, να δοθούν τουλάχιστον στους ιδιώτες κτηνιάτρους. Υπάρχουν πολλοί ιδιώτες κτηνιάτροι. Mm-hmm. Να δοθούν κίνητρα για να βγαίνουν έξω να κάνουν μετρήσεις. Για την χνηλάτιση. Γιατί είναι τραγικό. Υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και στην Κύπρο που κάνουν εμβολιασμούς. Ο κόσμος ζητάει να γίνουν εμβολιασμοί, αλλά για να γίνουν εμβολιασμοί πρέπει να υπάρχει χνηλάτιση. Οπότε είναι κέριο να υπάρχει μετρήσεις και παρακολούθηση του κάθε ζώου μοναδικά.
0: Πάντως, το ένα που αναφέρεις σχετικά με την υποστελέχωση είναι πραγματικά πηγή πολλών κακών. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ακόμα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα μεγάλο του βαθμό θα μπορούσε να έχει περιοριστεί ή να αποφευχθεί εάν είχαμε επαρκής ελεγκτικό μηχανισμό που αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαφθορμένο το σύστημα, κακά τα ψέματα, μόνο η ΔΑΟΚ, μόνο οι περιφέρειες θα μπορούσαν ως υπηρεσία, δηλαδή με την οργάνωση που έχουν κλπ. Πήγαμε να κάνουμε εδώ, λέω, κομικό μητρό και ξέρεις που είμαστε, στο τίποτα. Στο τίποτα δεν είναι αυτό. Παράταση στην παράταση και με τις όποιες ενισχύσεις προσπάθησαν εκεί με προσωπικό και πάλι. Δεν,
1: νομίζω ότι έγινε. Δεν θέλουν να ζήσουν το ζήτημα και βολεύεται έτσι και η κεντρική διοίκηση μέσα από το Υπουργείο, αλλά και η περιφέρεια στο Βόρειο Αιγαίο που είναι ανεπαρκής προφανώς και προσπαθεί να κρυφτεί. Γιατί φανταστείτε, αυτή η ιστορία με τον Αυθόδη ξεκίνησε τον Μάρτιο και πόσες αλλαγές έχουμε στο Υπουργείο Γεωργίας που είχαμε τον καλή του ώρα το Μακάριο Ζαλάζαρίδη, που οπότε είχε και αυτή την ατυχία η Λέσβος να περάσει και αυτές τις καταστάσεις.
0: Λοιπόν, Άνω τελεία, με την ευχή πραγματικά, γιατί κυρίως και μέσα από το ρεπορτάζ και από τη δουλειά έζησα όλα αυτά τα χρόνια το συνεχές δράμα των κτηνοτρόφων στη Λέσβο, οι οποίοι αντιμετώπιζαν και ένα ακόμα πιο σκληρό καρτέλ, μέσα στο καρτέλ το συνολικότερο της διάθεσης του Γάλακτος. Δηλαδή, για τους κτηνοτρόφους υπάρχει μια τεράστια αδικία στη χώρα μας, λόγω και των ελληνοποιήσεων που τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί και τα λοιπά, και τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να απολαύσουν μεγάλη τιμή, μάλλον όχι μεγάλη, μια τιμή που να τους κάνει αυτό που λες, να είναι βιώσιμη στην τιμή των προϊόντων που διέθεταν.
1: Μιλάμε για τη Λέσβο, για να καταλάβει.
0: Η Λέσβο που ήταν και νησί και δεν μπορούσε να φύγει εύκολα το γάλα, γιατί υπήρχε κίνδυνο να χαλάσει το βιβλίο. Ζούσαν κάτω από συνθήκες που κάθε χρόνο θυμάμαι από την περίοδο το Σεπτέμβρη και μετά που άρχισαν να δίνονται οι τιμές του γάλακτος, μέρα με τη μέρα είχαμε αγωνία σε ποια τιμή θα κλείσει, τι θα κλειδώσει, τι ταραβέρια θα γίνουν, είτε κάτω από τα τραπέζια είτε τα υπόλοιπα, μπας και μπορούσαν και να σάνουν η παραγωγή.
1: Να πω για τους Μεσσήνιους που μας ακούν ότι η Λέσβος είναι σε γαλακτοπαραγωγή μετά το νομό Ιωαννίνων, νούμερο 1 νομός, νούμερο 2 νομός όλων
0: των Ελλάδων. Είναι τεράστιες
1: οι ποσότητες. Και όπως λες και εσύ, καλά και θυμάσαι τους αγώνες που κάναμε, παλεύαμε γιατί κάθε χρόνο υπήρχαν 4-5 γαλακτοκομικές μονάδες οι οποίες μεταξύ τους συνεννοιόντουσαν. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα γιατί έχουν ενεργοποιηθεί και οι συνεταιρισμοί και πάνε καλύτερα, αλλά τώρα πλέον δεν έχουν γάλα.
0: Οι οποίες έφεραν και τις ζωοτροφές. Οπότε χρέωναν από τη μία τους παραγωγούς, έλεγχαν, μπορούσαν να ελέγξουν τιμή και όλα αυτά. Οπότε τώρα αυτό με τον Αυθόδη πραγματικά.
1: Έχει πεθάνει τον κόσμο.
0: Να βρεθεί διέξοδο, να γίνει ό,τι καλύτερο για τους παραγωγούς. Στο δίρε, παιδί μου, πολύ. Δεν μπορεί να είναι απούσα, δεν μπορεί να κάνει ό,τι δεν βλέπει.
1: Να.
0: Για όλα. Λοιπόν, σκουπίδια. Από πού να ξεκινήσω, από τα σπιτάκια ανακύκλωση. Το θυμάσαι που είχαν έρθει.
1: Το θυμάμαι και εδώ. Εγώ στη Μυτιλήνη δεν έχουν έρθει.
0: Εκεί, στο εμπορικό λιμάνι δεν το έχει.
1: Εντάξει, όχι.
0: Ποιο ήταν ο Παναγιώτης, ο Χλύπος. Τότε με την. Μιλάμε τώρα για εποχές 2003. Εκεί. Λοιπόν.
1: Εγώ εδώ τα γνώρισα τα σπιτάκια ανακύκλωση. Ένα μεγάλο σκάνδαλο.
0: Τα τωρινά, τα.
1: Ναι, τα καινούργια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το συνδέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι. Τώρα θα πολιτικοποιήσουμε ότι ουσιαστικά τα σπιτάκια ανακύκλωση γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη το 2020 με το επικυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Και τα προμοτάρισα με κάποιο τρόπο. Ξέρω και τι είχε γίνει με την ΕΟΑΝ, που ήταν ο αρμόδιος φορέας για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Και...
0: Εσύ, Μυτιλήνη δεν ήρθανε πέρα.
1: Ο
0: Φόσδα εκεί δεν.
1: Ο Φόσδα δεν είχε.
0: Δεν ασχολήθηκε.
1: Ναι. Κάποια στιγμή είχε. Πριν 20 χρόνια δεν ήταν τότε εμπλεγμένη αυτή.
0: Ήταν τελείως διαφορετική υπόθεση τότε. Ναι. Τώρα είναι άλλη. Ναι. Και τελείως διαφορετικές συνθήκες τότε. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν καν μπλεκάδι. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είχαν μπει αυτά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για να μάθουμε να πετάμε τα μπουκάλια, να ξέρουμε τι ανακυκλώνουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή εδώ τη χώρα με τα απορρίμματα. Έχουμε 65% λέει στόχο να ανακυκλώσουμε. Είμαστε κοντά στην Αττική, διάβαζα σήμερα, ούτε 18, ούτε.
1: Ναι, 15-20%.
0: 15-20%.
1: Και αυτά πάνε στο μπλε κάδο.
0: Τι δεν κάνουμε καλά, τι γίνεται. Εδώ Πελοπόννησο έχουμε δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια, έχουμε φτιάξει μονάδες. Και αν εξαιρέσει την Καλαμάτα, και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πόλη, νομίζω άλλη μια περιοχή είναι, με φεύγει τώρα, πουθενά άλλο δεν υπάρχει ανακύκλωση, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είμαστε σε ένα σημείο μηδενικό. Ήρθαν και τα σπιτάκια και κουμπώσαν τώρα πάνω σε όλο αυτό.
1: Οι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα. Η κάθε λύση χρειάζεται πολλά χρόνια για να εκπαιδευτεί. Εγώ πήγα στη Μυτιλήνη και το 1991 και δεν υπήρχαν κάδοι σκουπιδιών. Δηλαδή ο κόσμος τότε έβαζε τις σακούλες των σκουπιδιών στα καρφάκια, στα δέντρα και η κάθε πολυκατοικία. Οπότε έζησα και αυτές τις στιγμές. Χρειάζεται χρόνια πολλά για να επιτύχει. Η πρόταση προφανώς και των οικολόγων και μέσα από τον νόμο είναι η διαλογή στην πηγή, τέσσερις διαφορετικές σκάδοι, αλλά αυτά χρειάζονται μεγάλο χρόνο και κόπο. Οπότε πολιτικά και οι δημοτικές κοινότητες και ο ΦΟΣΔΑ αντίστοιχα, που είναι επέκταση των δημοτικών αρχών, είναι η πιο εύκολη λύση είναι να κάνουν τον μπλε κάδο για να τα βάλει όλα μέσα. Και γι' αυτό έχουμε και τις μεγάλες πυρκαγιές που σε όλη την Ελλάδα τις βλέπουμε. Στα εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που το πιο εύκολο είναι να...
0: Κάθε εβδομάδα καίγεται και ένα εργοστάσιο.
1: Πραγματικά.
0: Απασχολεί κανένα αυτό, το βλέπει κανένα. Επειδή πρέπει να παραδώσουμε κιόλας στο στούντιο, ήδη είμαστε στην επόμενη εκπομπή. Αυτό που ήθελα και να σε ρωτήσω και να πάω εκεί την κουβέντα. Πάμε για καύση.
1: Όχι. Εμείς προς ένα περιβαλλοντολόγιο και οικολόγιο.
0: Καλά, ναι, το ξέρω, αλλά πώς βλέπεις την κατάσταση
1: να εξελίξει. Είναι η εύκολη λύση για την καύση. Η εύκολη λύση.
0: Είναι τόσο κακή, είναι τόσο κακό αυτό, ρε παιδί. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, όσο και να κυκλώσουμε, ένα υπόλοιμα θα μείνει. Αυτό
1: ναι,
0: τι θα το κάνουμε.
1: Το θάψουμε, το κάψουμε. Και γίνεται, και χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της Αυστρίας και της Βιέννη. Ακόμα και μέσα στη Βιέννη έχουν εργοστάσια καύσης, αλλά στην Αυστρία και είναι το 1% των σκουπιδιών. Σε εμάς οδηγείται το 60% προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι διαφορετικό το σκουπίδι που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ υγρό γιατί έχουμε μεγάλη υγρασία και δεν καίγεται εύκολα και είναι και δύσκολο για την τέτοια. Θα μπορούσαμε, έχει μεγαλύτερη υγρασία.
0: Και είναι και το είδος.
1: Ναι. Έχουμε πολλά ζυμώσιμα.
0: Μπαίνουν μέσα.
1: Η λύση είναι, και χαίρομαι για αυτό το που γίνεται στην Καλαμάτα με τη Μυρτώτη FIFA, η κάδη λιπασματοποίηση, κομποστοποίηση που είχε γίνει μια εφαρμογή.
0: Γινόταν. Καταλήφθη.
1: Αυτό το έλεγα με κάποιον φίλο χθες, ας πούμε. Ότι χρειαζόταν τα στοιχειώδη.
0: Και το κακό να το ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Δηλαδή οι γειτονιές πρόσεξαν τους.
1: Εμείς είχαμε φέρει τη Μυρτώ στη Μυτιλίνη και είχαμε κάνει ένα κάδο κομποστοποίηση μέσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ήταν πρότυπη και ήταν η Μυρτώ, τον οποίο την εκτιμώ πάρα πολύ, και ήταν διαθέσιμη να προσφέρουν και πάλευε με τη Δημοτική Αρχή. Και αυτό ουσιαστικά, κάθε κιλό που μπαίνει μέσα στο κάδο κομποστοποίηση δεν πάει στις χωματερές. Οπότε και το Δήμο το συνέφερε οικονομικά. Τώρα δεν ξέρω ποιες είναι οι τιμές.
0: Τώρα σου πω ποια είναι η τιμή για τον τόνο. Ναι. Περίπου στα 120 ευρώ έρχεται το Δήμου Καλαμάτα.
1: Σκεφτείτε λοιπόν.
0: Με τα χωρικά, με τα όλα. Θέλει τα φύση.
1: Σκεφτείτε λοιπόν 20 τόνους λιγότερο, πόσο θα στοίχιζε, θα έχει εξοικονόμηση χρημάτων ο Δήμος Καλαμάτας. Και θα πήγαινε τελικά στον καταναλωτή. Τι να πω.
0: Βλέπω πολύ μεγάλους παίκτες που φαινομενικά είναι άσχετοι με το κομμάτι του σκουπιδιού να μπαίνουν στο παιχνίδι. Και φοβάμαι πολύ ότι η καύση θα έρθει και δεν θα είναι όπως θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι εννοώ. Έχουμε ανακοινώσει από τη ΔΕΗ ότι είναι έτοιμη να παράγει ρεύμα από την καύση των σκουπιδιών. Δεν νομίζω να το έκανε αν το 1% ήταν μόνο που θα κατέληγε στα
1: ράδια. Ναι.
0: Προφανώς ποντάρεις κάτι παραπάνω. Σημεντοβιομηχανίες.
1: Ναι.
0: Το ίδιο.
1: Και στο Βόλο γίνεται αυτό το πράγμα. Για μένα πρέπει να πω ότι είναι δύσκολο το θέμα των σκουπιδιών και η λύση είναι η μείωση κατανάλωσης. Να γυρίσουμε στα πρότυπα των πατεράδων μας. Εγώ όταν ήμουνα μικρός μου δίνε το μπουκάλι και πήγαινα στο γείτονα και έβαζα ξύδια.
0: Αυτό εν μέρει θα γίνει με το RDS που λένε, δηλαδή. Έξω από τα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν
1: και άλλα σημεία. Χρόνο
0: θα
1: για προσαρμογή.
0: Θα υπάρχουν όλα αυτά. Λοιπόν, καλά να περάσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα χαιρετίσματα που θα στείλει στο νησί θα στα πω και ιδιαίτερο σε ανθρώπους. Μου έχουν λείψει, αυτό να πω μόνο δημόσια, ότι είναι ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό νησί η Λέσβος. Πραγματικά νιώθω τυχερός για όσα χρόνια έζησα εκεί.
1: Να πω και εγώ τώρα ότι έχεις αφήσει το στίγμα σου και πολλοί φίλοι σας αναφέρουν, για καλό το λέω τώρα αυτό. Οπότε ελπίζω με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και στη Λέσβο.
0: Πέσανε και πανδημίες στη μέση, πέσανε και όλα αυτά και κάποια ζητήματα εδώ, οικογενειακά, και δεν έχουμε προλάβει. Να έρθει μια πολλά προς τα πέρα. Ναι, θα το ήθελα. Καλά να περάσεις καταρχάς εδώ στην Καλαμάτα. Καλή επιστροφή πέρα στο νησί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά για την κουβέντα και την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε στις 8 και 4 περίπου τη Δευτέρα. Να θυμίσω σε όλους και όλες ότι είχα τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσω με τον Μιχάλη τον Μπάκα, περιβαλλοντολόγο, καλαματιανό της Διασποράς, ζει στη Μυτιλίνη εδώ και περίπου παραπάνω από τρεις δεκαετίες, και στην κουβέντα μας μοιράστηκε και τις εμπειρίες από εκεί για ζητήματα που τα βλέπουμε εδώ, καθώς επίσης ως καλαματιανός μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο που έρχεται τι βλέποντας τα πράγματα ίσως και πιο αποστασιοποιημένα και με άλλο μάτι από ότι εμείς που τα ζούμε κάθε μέρα, ποια είναι και τα δυνατά μας στοιχεία, τα πλεονεκτήματά μας, αλλά και τα μειονεκτήματά μας. Λοιπόν, οπότε τον ευχαριστώ διπλά για αυτή την κουβέντα. Κωνσταντίνος ο Νιάρχος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Συνεχίζει και με την επόμενη εκπομπή του σταθμού μας. Συνεχίζετε και εσείς. Οπότε, εκτός από μια καλή μέρα, εύχομαι και καλή ακρόαση εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Λίγα μόλις λεπτά, δευτερόλεπτα θα έλεγα, πριν τις 9.30 και ξεκινάμε, παίρνουμε το νήμα από την προηγούμενη εκπομπή του Ηλία Μαραβά για να ξεκινήσουμε την δική μας, είναι το πρωινό στον αέρα κοντά σας, ο Βαγγέλης Ποτέας στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος Νιάρχος στην κονσόλα της ρύθμισης του ήχου. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η κουβέντα που προηγήθηκε και νομίζω ότι έθεσε και πολλά πράγματα στη σωστή τους βάση και αναφορικά με το τεράστιο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει και η πόλη της Καλαμάτας, γιατί χωρίς ασφαλή και προσιτή κατοικία δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κινηθεί σε μια πόλη. Δεν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, δεν μπορεί να υπάρξει ένας μεσομακροπρόθεσμος οικογενειακός προγραμματισμός, δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπρεπής τουλάχιστον διαβίωση, γιατί η στέγη δεν είναι πολυτέλεια, είναι η βάση πάνω στην οποία οργανώνεται ολόκληρη η κοινωνική και η οικονομική ζωή.

Γιατί για κατά ψέματα, όπως και αν το δει κανείς το θέμα, στην Καλαμάτα, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, η αναζήτηση ενός σπιτιού έχει εξελιχθεί σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο φοιτητής που περνά στο πανεπιστήμιο και έχει τεθεί αυτό το θέμα ιδιαιτέρως και από τους πανεπιστημιακούς κύκλους της πόλης μας τις τελευταίες ημέρες, ο εργαζόμενος που δεν έχει τύχει να έχει ένα δικό του σπίτι ως ιδιοκτησία, του ζευγάρι που προσπαθεί να δημιουργήσει οικογένεια, ο εκπαιδευτικός ή ο γιατρός που μετακινείται για να υπηρετήσει στην περιοχή, έρχονται αντιμέτωποι με μια αγορά όπου οι διαθέσιμες κατοικίες λιγοστεύουν και το κόστος αυξάνει με ρυθμούς που κάθε άλλο παρά ακολουθούν τα πραγματικά εισοδήματα και τους πραγματικούς μισθούς. Και αυτό δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης αυτού του σχήματος, είναι συνέπεια μιας αντίληψης που αντιμετωπίζει το σπίτι, την κατοικία, πρωτίστως ως περιουσιακό στοιχείο. Και η αξία ενός ακινήτου μετριέται πλέον σχεδόν αποκλειστικά με όρους απόδοσης, επένδυσης και εμπορικής εκμετάλλευσης.

Αυτήν την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ καλή παρέμβαση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών των Σχολείων της Καλαμάτας. Την επόμενη εβδομάδα, σε μία από τις εκπομπές που έχουμε προγραμματίσει, θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση σε αυτήν την παρέμβαση, γιατί νομίζω πως έχει αξία, ακριβώς επειδή μετατοπίζει τη συζήτηση από τους αριθμούς και τις στατιστικές στους ανθρώπους. Γιατί πίσω από κάθε φοιτητή υπάρχει μια οικογένεια που αγωνίζεται να στηρίξει τις σπουδές αυτού του φοιτητή. Πίσω από κάθε νέο ζευγάρι που αδυνατεί να νοικιάσει σπίτι υπάρχει μια απόφαση ή πολλές αποφάσεις ζωής που αναβάλλονται. Και πίσω από κάθε εργαζόμενο που δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε μια πόλη υπάρχει μια καθημερινότητα που γίνεται περισσότερο δύσκολη. Θα το δούμε λοιπόν αυτό το θέμα και τις επόμενες ημέρες στο επίπεδο που μας αφορά στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2-7-20-1-0-95-300. Και 95301 είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε πιο άμεσα και πιο διαπροσωπικά και μπορείτε να καταθέτετε και τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας ευχές για το ξεκίνημα μιας ακόμα ημέρας και να κάνετε και τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας. Θέλω να πιστεύω ότι τα σχόλια αυτά θα είναι ψύχρεμα και πρωινά, όπως επιβάλλεται από την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα θέμα που προέκυψε χθες, μια κινητοποίηση που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Καλαμάτας σχετικά με τη μεταφορά του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών της πόλης μας από τον αυτόνομο χώρο της Οδού Μαντίκλου, εκεί πίσω από τον Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Δημαρχείο και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν πρόκειται για μια απλή διοικητική επιλογή χωροθέτησης μιας υπηρεσίας ή μιας δομής, αλλά μήπως αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων ομάδων. Θα το δούμε λοιπόν αυτό το θέμα σε λίγο μετά το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας.

Ελληνική Ραδιοφωνία, ΕΡΤ Καλαμάτας, και ξεκινάμε από τα απολύτως αυτονόητα. Ένα συμβουλευτικό κέντρο γυναικών δεν είναι μια συνηθισμένη δημόσια περιουσία. Έχει μια εξέχουσα, έναν εξέχον ευαίσθητο χαρακτήρα, θα λέγαμε. Είναι μια εξέχουσα ευαίσθητη δομή, καθώς δεν παρέχει απλώς πληροφορίες ή διοικητικές διευκολύνσεις. Είναι ένας χώρος προστασίας, υποδοχής, στήριξης και αποκατάστασης για γυναίκες που συχνά βρίσκονται σε κατάσταση φόβου, ψυχολογικής πίεσης, άμεσου κινδύνου, οικονομικής εξάρτησης από έναν κακοποιητικό σύντροφο ή σύζυγο, και η λειτουργία του βασίζεται σε κάποια θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Μιλάμε για την εμπιστευτικότητα, μιλάμε για την ανωνυμία όπου απαιτείται, την ασφάλεια και τη δημιουργία μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη γυναίκα και τους επαγγελματίες που την στηρίζουν. Τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει μία συζήτηση, γιατί προφανώς υπήρχε μία αρχικά εκφρασμένη πρόθεση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής να μεταφερθεί αυτή η δομή που λειτουργεί σε έναν αυτόνομο χώρο στην οδό. Μιλάμε για την ανωνυμία όπου απαιτείται, την ασφάλεια και τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης.

0: χαρτί ή για να γραφτείς ένα πρωτόκολλο διεκπεραίωσης, συχνά κάνει το πιο δύσκολο βήμα της ζωής της. Αποφασίζει να μιλήσει για απειλές, να μιλήσει για κακοποίηση, να μιλήσει για φόβο ή για χρόνια σιωπή. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα χώρο που της δίνει την αίσθηση της προστασίας και όχι της έκθεσης. Χθες πραγματοποιήθηκε μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Εκεί όλοι οι συμμετέχοντες από το Νομαρχιακό Τμήμα Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΗ, τη Φεμινιστική Καλαμάτας, τους κοινωνικούς λειτουργούς που παρέστησαν, οι γυναίκες της πόλης μας, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που έδωσαν το παρόν, εκφράστηκε η κάθετη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής να μεταφερθεί στο Δημαρχείο το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Καλαμάτας, για τους λόγους που σας τους εκθέσαμε λίγο νωρίτερα. Για να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Φαβατάς, η πρόεδρος των κοινωνικών λειτουργών του Παραρτήματος Μεσσηνίας, η Αγγελική Μαλαπέτσα, και η Δημοτική Σύμβουλος από την Μίζωνα Μειοψηφία, η κυρία Ευγενία Κούβελα.
1: Είμαστε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο για να κάνουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας στην μεταφορά του προγράμματος που αφορά τις κακοποιημένες γυναίκες. Δεν μπορεί αυτό το πρόγραμμα να έρθει στο κεντρικό δημαρχείο, γιατί υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου και αυτό το πρόγραμμα απαιτεί τουλάχιστον να υπάρχει μυστικότητα και να μην υπάρχει αυτό. Ζητάμε από τον Δήμαρχο να ανακαλέσει αυτή την απόφαση, ζητάμε από τον Δήμαρχο να παραμείνει το κέντρο συμβουλευτής για τις γυναίκες εκεί που είναι, εκεί που λειτουργεί χρόνια, εκεί που πραγματικά το θέλουν και οι συλλόγοι όλοι και εμείς εργαζόμενοι και το Νομαρχιακό Τμήμα έχει ζητήσει να μην γίνει μεταφορά. Θα επισκεφτούμε τον Δήμαρχο και θα απαιτήσουμε να παραμείνει στο χώρο που στεγάζεται τώρα. Δεν μπορεί αυτά να είναι σε δημόσια θέα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κανείς δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του προγράμματος αν είναι σε δημόσια θέα. Αυτό το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στο πρόγραμμα και στο Δήμαρχο. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεταφορά. Πρέπει να παραμείνει εκεί που είναι το κέντρο συμβουλευτής για τις γυναίκες.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι η Αγγελική Μαλαπέτσα, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τις φωνές των γυναικών που θέλουν απορριτή εμπιστευτικότητα, ιδιωτικότητα, για να μπορέσουν να σπάσουν την σιωπή και να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί. Θα το πω πολύ απλά. Εγώ είμαι χτυπημένη, φοράω γυαλιά ηλίου, έρχομαι στο χώρο του Δημαρχείου, συναντώ κάποιον, με ρωτάει τι κάνεις, το μάτι σου πονάει, κάτι έχεις. Αυτό και μόνο, καταλαβαίνετε, το λέω πολύ απλά, για να μπορέσει ο κάθε πολίτης να καταλάβει για ποιο λόγο ενώνουμε τις φωνές μας στο να μην μεταφερθεί εδώ το κέντρο. Η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια για αυτές τις γυναίκες είναι το α και το ω. Πολύ δύσκολα θα μιλήσουν, πολύ δύσκολα θα βρεθούν μόνες τους για να μπορέσουν να δεχτούν υποστήριξη, να δυναμώσουν και να αντιμετωπίσουν το μεγάλο θέμα. Η πόλη μας αντιμετώπισε ένα τραγικό γεγονός πριν από δύο μήνες. Δεν μπορεί να ξεχνάμε. Δεν μπορεί. Ο Δήμος κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που θα έπρεπε να τον κάνει να σκέφτεται πώς θα βελτιώσει και πώς θα ενδυναμώσει αυτό το κέντρο που έχει και πραγματικά βοηθάει κόσμο. Πραγματικά περιμένουμε και εμείς να μας απαντήσει πώς έχει γίνει αυτή, λήφθηκε αυτή η απόφαση, αν πραγματικά συμφωνεί το κέντρο για τα θέματα ισότητας και είναι σύμφωνη αυτή η απόφαση με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί, που ορίζει τις προϋποθέσεις για το χώρο που πρέπει να γίνεται και να υπάρχει το κέντρο συμβουλευτικής. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάμε για ένα κέντρο, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει το κέντρο αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην είναι ένα γραφείο σε μία σειρά υπηρεσιών, αλλά να είναι ένας χώρος με μια διεπιστημονική ομάδα και είναι ευχής έργο, και αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας έχει κοινωνική πολιτική, είναι ένας ενεργός Δήμος, όπου θα βρει νομική υποστήριξη, προσθέθηκε και αυτό το κομμάτι του προσωπικού πλέον, και περιμέναμε από αυτόν ότι θα υπάρξει

0: μία αναβάθμιση του κέντρου, όχι μία υποτίμηση, μεταφέροντας το σε έναν χώρο όπου δεν προστατεύεται η ιδιωτικότητα. Επίσης, έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές το θέμα σαν κοινωνική λειτουργή, ότι οι θέσεις του προσωπικού θα πρέπει να είναι μόνιμες. Δεν μπορεί να είναι συμβασιούχοι και να εξαρτάται κάθε χρόνο αν θα ανανεωθεί το πρόγραμμα. Η θεραπευτική σχέση προϋποθέτει χρόνο, προϋποθέτει σχέση. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό όταν κάτι έχει δουλέψει και έχει πάει καλά, δεν θυμάμαι όταν έφερα πριν, το κέντρο λειτουργεί περισσότερο από 10 χρόνια και έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.100 περιπτώσεις γυναικών που διστάζουν, το ξαναλέμε, να πάνε στην υπηρεσία. Πιστεύουμε ότι αν μεταφερθεί εδώ, δεν θα έρχονται οι γυναίκες. Και αυτό τι σημαίνει, ότι κινδυνεύουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποδυνάμωση αυτών των γυναικών. Και ίσως και νέα τραγικά γεγονότα. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν η μόνη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Και πέρυσι επίσης υπήρξε γυναικοκτονία. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των γυναικών που δεν νιώθουν δυνατές, που ο θήτης τους έχει κάνει να πιστεύουν ότι δεν αξίζουν και δεν έχουν φωνή και δεν μπορεί κανένας να τους προστατεύσει. Πραγματικά περιμένουμε το Δήμαρχο να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό που δεν που τον κάνει να παραγνωρίζει το θέμα του απορρίτου και της ιδιωτικότητας.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση που υπάρχει μία... Μας κάνει αλγινή εντύπωση η επιμονή της Δημοτικής Αρχής να μεταστεγάσει το κέντρο συμβουλευτικής στο χώρο του Δημαρχείου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει επανέλθει και το έχουμε κι άλλες φορές συζητήσει στη Δημοτική Επιτροπή. Το κέντρο συμβουλευτικής δεν είναι μια οποιαδήποτε υπηρεσία. Δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία. Δεν είναι απλά, δεν εκτελούν κάποιο διοικητικό έργο οι υπάλληλοι που είναι εκεί. Είναι μια πολύ ευαίσθητη υπηρεσία και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εξάλλου, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Υπάρχει η Γραμματεία Ισότητας, η οποία έχει βάλει κάποιες προϋποθέσεις και για τη λειτουργία τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και τον χώρο που θα στεγάζονται. Οι υπηρεσίες αυτές θέλουν διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα, εχεμήθεια, σε μέρη όχι πολύ σύχναστα. Δεν είναι λύση το Δημαρχείο. Δεν ξέρω πώς επιλέγεται το Δημαρχείο. Η λύση θα ήταν εάν δεν επαρκεί το κτίριο που είναι τώρα, το οποίο σαν θέση είναι καλό, να βρουν ένα άλλο κτίριο, ένα αυτόνομο κτίριο και να στεγαστεί εκεί η υπηρεσία. Η υπηρεσία έχει ενισχυθεί, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα που ήταν λιγότερα άτομα, έχει ενισχυθεί και ζητάμε να ενισχυθεί κι άλλο, οπότε πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί ένας καινούριος χώρος. Λειτουργούν από το 2013 και λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Είναι γεγονός, έχουμε συναντήσει πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες αναγνωρίζουν ότι έχουν βοηθηθεί. Μία γυναίκα με πρόβλημα, κακοποιημένη, είτε λεκτικά, είτε σωματικά, δεν μπορεί να περάσει τους διαδρόμους του Δημαρχείου και να έρθει να ζητήσει βοήθεια. Είτε ψυχολογική, είτε νομική, είτε από το κοινωνική. Λοιπόν, άρα καλούμε τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να ξαναδούν αυτό το θέμα με πάρα πολύ προσοχή, να το επανεξετάσουν και να μην επιμείνουν στη μεταστέγαση. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Δεν είναι λύση το Δημαρχείο. Παρακαλούμε να δεσμευθεί ότι θα το σκεφτεί ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερη υπηρεσία, θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση.
2: Ήταν η Δημοτική Σύμβουλος Ευγενία Κούβελα από την παράταξη του κυρίου Τζαμουράνη και λίγο πριν ακούσαμε την πρόεδρο του Παραρτήματος Μεσσηνίας των Κοινωνικών Λειτουργών, την Αγγελική Μαλαπέτσα, και τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΔΗ, τον Δημήτρη Φαβατά. Η ΑΔΔΗ Μεσσηνίας ήταν και αυτή που ουσιαστικά διοργάνωσε την συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρίας χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος, ο Θανάσης Βασιλόπουλος, απουσίαζε στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν οι συγκεντρωμένοι, με επικεφαλής τον κύριο Φαβατά από την ΑΔΔΗ, συναντήθηκαν με την Γενική Γραμματέα του Δήμου Καλαμάτα στην Μαρία Νταμάτη, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση για το θέμα. Μάλιστα εξέφρασε και μια απορία για το πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η συζήτηση, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι η ίδια έκανε λόγο για ανάγκη στήριξης που έχει το κέντρο με διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας και τις απογευματινές ώρες, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι γυναίκες. Εξήγησε ότι οποιαδήποτε απόφαση που αφορά στην συγκεκριμένη κοινωνική δομή θα έχει την έγκριση διαχειριστικής αρχής, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, και διαβεβαίωσε πως στόχος είναι η ενδυνάμωση του Συμβουλευτικού Κέντρου ώστε να συνεχίσει το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί την τελευταία δεκαετία. Να ακούσουμε την κυρία Νταμάτη και το διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της ΑΔΔ Μεσσηνίας, τον Δημήτρη Φαφατά.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε. Καταλαβαίνουμε τις ευαισθησίες τις οποίες έχετε, και σαφέστατα αυτό προκύπτει από το σύνολο της κοινωνίας, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Φαφατάς. Και γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί και αυτό το κέντρο συμβουλευτικής γυναικών και θα πρέπει να ενισχυθεί. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι θεσμική η θέση του, άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη λειτουργία, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οδηγίες, και συμφωνώ και εγώ ότι μετά τις 3 θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερο χρονικό, μεγαλύτερο εύρος τέλος πάντων ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζω εγώ και το βεβαιώνω, δεν υπάρχει καμία ελλειμμένη απόφαση δημάρχου για τη μεταφορά, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Δεν έχω κάτι στα χέρια μου που να λέει απόφαση δημάρχου ότι θα μετακινηθεί το κέντρο συμβουλευτικής αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, οπότε δεν ξέρω γιατί έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, το οποίο προφανώς δεν ξέρω πού έχει ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, η δομή έχει συγκεκριμένη την διαχειριστική αρχή, η οποία ελέγχει όλη τη δραστηριοποίησή της από την έναρξη έως και τη λήξη. Ο Δήμος ως επιστέγασμα δηλώνει με βεβαιότητα ότι οι γυναίκες και το σύνολο των υπολείπων, αλλά κατά κύριο λόγο οι γυναίκες, θα πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις δομές. Τώρα, όσον αφορά την αν γίνει μετακίνηση μελλοντικά ή δεν γίνει, ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το απαντήσω, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κανένα θέμα μετακίνηση.
4: Είναι θετικό αυτό που ακούμε από την Γενική Γραμματέα, ότι δεν υπάρχει ελλειμμένη απόφαση για τη μετακίνηση. Περιμένουμε τη δέσμευση του Δημάρχου ότι οποιαδήποτε θα είναι με την έγκριση του προγράμματος, οποιαδήποτε μετακίνηση. Θα είναι με την έγκριση του προγράμματος που θα καλύπτει τη μυστικότητα και την πιστευτικότητα του προγράμματος. Είναι θετικό όμως ότι ακόμα δεν υπάρχει. Ζητάμε από τον Δήμαρχο, επειδή κυκλοφορεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, να βγει και να κάνει μια δήλωση. Εδώ και 20 μέρες περίπου ακούμε αυτό, ότι μεταφέρεται, βγαίνει αρμόδιος αντιδήμαρχος και λέει ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη μεταφορά. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να μην παίρνει θέση στο θέμα αυτό, όταν ο Δήμαρχός του λέει ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη μεταφορά. Για ποια μεταφορά μιλάει
3: τώρα? Μόνο μια μικρή διακοπή. Αρμόδιος αντιδήμαρχος για την
4: Προμηθεία
3: είναι ο κύριος Μαρινάκης. Άρα εννοείται ότι βγήκε αντιδήμαρχος
4: τη
3: δημοτική αρχή, όχι αρμόδιος.
4: Όχι αρμόδιος.
3: Σαφέστατα, στη δημοκρατία μπορεί οποιοδήποτε να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του.
4: Σωστά.
3: Αυτό δεν το δέχεται κανένα, να το διασφαλίζουμε μέχρι το τέρμα.
4: Συμφωνούμε.
3: Τώρα από εκεί και έπειτα. Εάν και εφόσον δημιουργηθεί οποιαδήποτε μετακίνηση, αν υπάρχει, δεν το γνωρίζω, αλλά πολύ σωστά, θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής. Το είπατε και εσείς ο ίδιος.
4: Ωραία.
5: Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι η όποια παρέμβαση γίνεται σήμερα προλαβαίνει και δεν. Φαντάζομαι ότι θα σημάνει πολλά πράγματα για τον Δήμαρχο. Και για να πω έτσι πολύ σύντομα, έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο οι υπηρεσίες, ο Δήμος, για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης αυτών των γυναικών. 13 χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθεί και θα γίνει πληρέστερο και θα προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στις γυναίκες. Είναι σημαντικό η δέσμευση, αυτό που είπε η αντιδήμαρχος, ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, παιδιά.
6: Okay.
5: Ναι, ωραία. Είναι σημαντικό για μας, γιατί σημαίνει ακριβώς ότι όποια φωνή, που η φωνή μας ενώνεται με τις γυναίκες που δεν μπορούν να πουν, θα φτάσει στα αυτιά του Δημάρχου εγκαίρως.
2: Ακούσαμε λοιπόν στο τέλος και την πρόεδρο του Παραρτήματος Μεσσηνίας του Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών. Η απάντηση που έδωσε η Γενική Γραμματέα του Δήμου, η Μαρία Νταμάτη, ήταν νομίζω ξεκάθαρη, και να θεωρήσουμε ότι είναι εκ των όνου κάνευ και πάρα πολύ σημαντικές και οι διαβεβαιώσεις που έδωσε η ίδια η κυρία Νταμάτη περί ενίσχυσης του συμβουλευτικού κέντρου. Κοινωνικά ορθή κατεύθυνση και επιστημονικά ορθή κατεύθυνση δεν είναι η μετατροπή του σε μια ακόμη υπηρεσία μέσα σε ένα πολυσύγναστο διοικητικό κτίριο όπως είναι το Δημαρχείο της Καλαμάτας. Η πραγματική ενδυνάμωση σημαίνει ενίσχυση προσωπικού, διεύρυνση ωραρίου, σταθερή χρηματοδότηση, επιστημονική στελέχωση και καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας. Και βέβαια διατήρηση ενός αυτόνομου, ασφαλούς και αξιοπρεπούς χώρου. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα πλησιάζει 10. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τα κεντρικά της ελληνικής ραδιοφωνίας για να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από τους συναδέλφους εκεί. Στη συνέχεια το δικό μας, το αμιγώς μεσηνιακό δελτίο και ραντεβού. Από αυτήν εδώ την εκπομπή την Δευτέρα, λίγο μετά τις 9, θα έχει προηγηθεί βέβαια ένα πολύ ζεστό κατά τα φαινόμενα Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν να ευχηθώ να το περάσετε όσο καλύτερα και δροσερότερα μπορείτε, γιατί τώρα οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ακόμα και για αυτές τις πρώτες μέρες της καινούργιας εβδομάδας στα ίδια έρχονται, κάνουν λόγο δηλαδή για θερμοκρασίες στα όρια του καύσωνα πάνω από 40 βαθμούς σίγουρα. Επομένως θα έχουμε να λέμε αρκετά πράγματα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Φετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Συνεχίζεται η καταπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούζ και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά επιρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Διασφαλίστηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρου Λιβάνιου η χρηματοδότηση για το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων του Πεταλιδίου στο Δήμο της Μεσίνης, το οποίο έργο επί 2 χρόνια περίπου έχει μπλοκάρει σε διαδικασίες που σχετίζονται με τους όρους της προκήρυξης, τον διαγωνισμό και τις ενστάσεις μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που εκκρεμούν. Ειδικότερα με την απόφαση του Υπουργού, η χρηματοδότηση του έργου ύψους περίπου 4.700.000 ευρώ μεταφέρεται στη νέα προγραμματική περίοδο 2026-2030, που σημαίνει ότι παρά τη μακρόχρονη καθυστέρηση για την ανάθεση και έναρξη του σημαντικού αυτού έργου, δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση. Η Μονάδα Επεξεργασίας Λιμάτων ήταν μαζί ως υποέργο στην άλλη παρέμβαση για τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με την αρχική προθεσμία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη της Άνοιξης, ενώ έχει πάρει παράταση για τα τέλη της ερχόμενης Άνοιξης του 2027. 8 στρέμματα, έκταση κυρίως με καλαμιώνες, έκαψε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στο αεριοχώρι του ευρύτερου Δήμου Καλαμάτας κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες με 5 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ένατης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές της ΟΑΚ, ενώ έγιναν και από αέρος ρήψεις από 2 πεζεντέλ. Μια ακόμη πυρκαγιά που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις ξέσπασε αργά το απόγευμα και στη Μάδαινα του Δήμου Μεσίνης. Την κάθετη αντίθεσή του στους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής να μεταφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Καλαμάτας από το κτίριο της Οδού Μαντίκλου στο Δημαρχείο της πόλης εξέφρασαν χθες η ΑΔΔΗ Μεσσηνίας, η Φεμινιστική Καλαμάτας, Κοινωνική Λειτουργή και οι Γυναίκες της πόλης καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης σε παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για υποβάθμιση του κέντρου για το κρίσιμο στοιχείο της έλλειψης ιδιωτικότητας και εχεμήθειας και τον κίνδυνο εξαιτίας αυτού να αποτρέπονται οι γυναίκες να απευθύνονται για στήριξη στο κέντρο. Ο Δήμαρχος απουσίαζε στην Αθήνα με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Νταμάτη να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία ηλυμένη απόφαση για το θέμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης που έχει το Κέντρο Συμβουλευτικής. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης μιας τετραμελούς οικογένειας από τη Γαλλία, γονείς και 2 έφηβα παιδιά, η οποία οικογένεια εγκλωβίστηκε σε δύσβατο και απροσπέλαστο σημείο στο φαράγγι του Βυρού στο δημοτικό διαμέρισμα εξωχωρίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, αφού έχασε το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας της. Η κλήση στο Διεθνές Νούμερο 112 πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10 το βράδυ και άμεσα κινητοποιήθηκαν η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτα στο αστυνομικό τμήμα Καρδαμίλης και ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΓΕΑ. Παρά το σκοτάδι και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την οικογένεια και αφού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη τους ήταν καλά στην υγεία τους, οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην έξοδο του φαραγγιού. 2 Αιγύπτιοι 38 και 26 ετών συνελήφθησαν από τους λιμενικούς, φερόμενοι ως οι διακινητές που μετέφεραν τους 30 μετανάστες από το Μπαγκλαντές στο ταξίδι που ξεκίνησε από τη Λιβύη. Θυμίζουμε πως η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, εξέπεμψε SOS τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, ενώ έπλεξε 62 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο στη Λακωνία. Οι μετανάστες, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, φιλοξενούνται στις αποθήκες του λιμανιού της Καλαμάτας και σε λίγες ώρες θα μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές της ενδοχώρας. Ένας 27χρονος συνελήφθη στη στούπα της Δυτικής Μάνης φερόμενος ως ο παραλήπτης ταχυδρομικού δέματος που εντοπίστηκε σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών στην Αττική από αστυνομικούς και περιείχε πάνω από 450 γραμμάρια κάναβης. Ειδικότερα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκε το δέμα σε αποθήκη εταιρείας Courier και κατόπιν αυτού μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών οργάνωσαν και υλοποίησαν επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο 27χρονος κατηγορούμενος. Κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργανώνει για την Κυριακή ενάντια στην επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή του Μπουρνιά στη δυτική παραλία της Καλαμάτας απευθύνει η αντιφασιστική κίνηση. Η κινητοποίηση θα εξελιχθεί με μηχανοκίνητη πορεία στις 7.30 την Κυριακή το απόγευμα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η εν λόγω επένδυση. Θα συμμετέχουν επίσης η Παλαιστινιακή Παροικία, το κίνημα BTS Greece, το κίνημα Marx του Gaza Greece και η πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών και Αλληλέγγυων. Η μηχανοκίνητη πορεία θα ξεκινήσει από το βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς της Καλαμάτας, ενώ στη Δυτική Παραλία λίγο αργότερα στις 9 το βράδυ θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τις συλλογικότητες που διοργανώνουν την κινητοποίηση. Για τις ολοένα και αυξανόμενες υδροδοτικές ανάγκες της Βέργας λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης συζήτησαν κατά την συνάντησή τους η πρόεδρος της κοινότητας Άρτεμις Κότσι με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη. Τη συνάντηση απασχόλησαν κυρίως τα προβλήματα ίδρευσης στην περιοχή προς τον Άγιο Νικήτα, καθώς πρόκειται για ένα μέρος όπου αναπτύσσεται συνεχώς με νέες κατοικίες και αυξημένες ανάγκες υδροδότησης. Υψηλούς στόχους θέτει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που φιλοδοξεί να εισέλθει σε μια νέα εποχή, όπως επισήμανε η νέα πρίτανης του Ιδρύματος, καθηγήτρια Σοφία Ζήγα, κατά την συνάντησή της με την Υπουργό Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη. Όπως επισημάνθηκε, κύριοι άξονες αποτελούν η ακαδημαϊκή αριστεία, η υποστήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος και η διασύνδεσή του με την κοινωνία. Η κυρία Ζήγα ζήτησε από την Υπουργό την απαραίτητη ενίσχυση και υποστήριξη όλων των σχολών του Ιδρύματος. Εκδήλωση παρατήρησης του έναστρου ουρανού και του φαινομένου της βροχής των Περσίδων, τα γνωστά πεφταστέρια που είναι σε εξέλιξη από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, είναι ορατό αυτό το φαινόμενο και στη Μεσσηνία με κορύφωση. Τη νύχτα της 12ης προς 13 Αυγούστου διοργανώνει ο Αστρονομικός Όμιλος Καλαμάτας. Συγκεκριμένα αύριο Σάββατο στις 9 παρατέταρτο το βράδυ μέλη του Αστρονομικού Όμιλου Καλαμάτας θα βρίσκονται με τα τηλεσκόπια τους στο πάρκο αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας κοντά στο χωριό των Κάτω Αμπελοκήπων. Στον χώρο αυτό θα στηθούν δύο μεγάλα τηλεσκόπια των 16 ιντσών και όλοι θα μπορούν να παρατηρήσουν μέσα από αυτά το φαινόμενο παράλληλα με μια διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί με εισαγωγικά στοιχεία αστρονομίας και ουρανογραφίας. Οι νυχτερινές αστροεκδηλώσεις δεν είναι κατάλληλες σύμφωνα με τον όμιλο για παιδιά κάτω των 10 ετών και όποιος διαθέτει προσωπικό τηλεσκόπιο μπορεί να το φέρει και να το στήσει μαζί με τα υπόλοιπα και στην αυριανή εκδήλωση. Έθριος καιρός με λίγες μόνο νεφώσεις το απόγευμα, μικρή ενίσχυση των νοτιοδυτικών ανέμων και θερμοκρασία μέχρι τους 38 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. αλματώδη άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι τους 39 βαθμούς αύριο Σάββατο και μέχρι τους 42 την Κυριακή, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για το Σαββατοκύριακο. Ειδικά την Κυριακή, ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Ο ζεστός καιρός, οι υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας θα συνεχίσει και τις πρώτες ημέρες της καινούργιας εβδομάδας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

δικά σου. Μαγιά σου να το έχω αποδεχτεί. Μέσα μου ακούω την καρδιά σου αυτή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20 οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας Αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την οικοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανέφερε. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Αντίστοιχα και ο αριθμός των επιχειρήσεων, όπως είπε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Τηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπίγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκρή είναι η επιβάτης του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ενόπλος δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Μας ακούτε και σήμερα στην εκπομπή όπου θα ξεκινήσει. Ήδη είμαστε στον αέρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Και έλεγα ότι μας ακούτε και σήμερα στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Μαριόλο. Είναι ο τεχνικός μας και σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου και Γεώργιο Γαλανό έτσι εκεί σκεπτικό και κοιτώντας το κινητό του και προβληματισμένο για το τι θα κάνει στη ρεβάνς ο Νίστρουπ, τι αλλαγές μπορεί να κάνει. Αυτό σκέφτεσαι Γιώργο, το κατάλαβα εγώ, είδα το μυαλό σου. Ο Λύση τι θα κάνει τώρα με τον ΠΑΟ εκεί πέρα. Η εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους τεχνικούς που μας βγάζουν στον αέρα να είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης γνωστή η συχνότητα εδώ και πολλά χρόνια στα FM 101,5.

Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Θα κάνω μια εισαγωγή για τις ελληνικές ομάδες και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν μας έχουν ικανοποιήσει καθόλου. Εκεί που υπήρχε ένας ενθουσιασμός μεγάλος, λέγαμε ότι φέτος θα μαζέψουμε πολλούς βαθμούς, θα φτάσουμε να βγάζουμε και άλλες ομάδες στην Ευρώπη, να παγιώσουμε κάποια πράγματα. Μην απογοητεύεστε όμως. Εγώ έχω μια αισιοδοξία. Γιατί ήταν και είναι ανέτοιμες οι ομάδες ακόμα οι ελληνικές. Μεταγραφές έχουν γίνει αρκετές. Και δεν μπορεί να είναι όλοι κακοί παίκτες και όλοι κακοί προπονητές. Απλά έπεσε η συγκυρία έτσι. Τον Ολυμπιακό τον ξέρουμε, με το Μεντιλίμπαρ. Τον Ίστρουπ δεν τον ξέρουμε, τώρα το μαθαίνουμε. Ξέρουμε το βιογραφικό του βέβαια. Ο Λύσης τον ΠΑΟΚ έχει λύσεις, να το πω έτσι και να το συνδυάσω. Και ίσως περιμένουμε, και εγώ αυτό θα πω, για να είμαστε με τα συμπεράσματά μας καλύτεροι, να έχουμε καλύτερα συμπεράσματα δηλαδή και πιο δίκαια για όλους αυτούς που κατακρίνουμε, λέμε, σχολιάζουμε, όχι μόνο εμείς όλοι. Ξέρετε, όταν τελειώνει το παιχνίδι δεν πάει καλά, δεν κάνουν, διώξτε τους προπονητές. Πήγε καλά, πολύ καλή, είδες, πήρε καλούς παίκτες, έρανε. Το αποτέλεσμα μετράει. Αφήστε να δούμε και τα δεύτερα παιχνίδια, και για Ολυμπιακό με την Αϊμέγγεν και για Παναθηναϊκό με την ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, την ομάδα της Βουλγαρίας, έτσι, και τον ΠΑΟΚ βέβαια χθες που με την Άντερλεχτ, εντάξει τώρα δεν ήταν η Άντερλεχτ καμία ομάδα φοβερή, έβαλε ένα γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, αλλά δεν μου άρεσε ο ΠΑΟΚ πως αντέδρασε. Βέβαια έχασε και το πέναλτι, είχε ένα ολόκληρο παιχνίδι μπροστά του για να γυρίσει το παιχνίδι, δεν μπήκε το πέναλτι, του έριξε την ψυχολογία. Αλλά δεν μου άρεσε κυρίως το δεύτερο ημίχρονο, θα σας πω γιατί. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε 70% κατοχή της μπάλας, κατά εμένα δεν έκανε καμία ευκαιρία. Πέρα από ένα σουτ του Ζαφίρη από μια κόντρα που εύκολα απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, δεν έκανε καμία άλλη φάση, κατά τη γνώμη τη δική μου, άσχετα αν είχε στο 70% την κατοχή της μπάλας. Και αν δεν παίξει ο Κωνσταντέλιας έτσι στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι 60% κάτω, μην σας πω και παραπάνω πάω. Αυτό είναι δεδομένο, πρέπει να το βρει αυτό το θέμα ο Λύσης και να το λύσει ο Λύσης, έτσι, να το βρει και να το λύσει ο Λύσης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κάνω μια εισαγωγή για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί δεν ξέρω, εδώ κάποιοι κρυφοκοιτάνε προς Ευρώπη. Θα το πω γιατί μου το είπανε, για να ξεκινήσω και την εισαγωγή μου στις αναλυτικές μας έτσι αναφορές στα θέματα μας. Για τον Αστέρα εννοώ, ότι κοιτάνε, κρύφο κοιτάνε προς Ευρώπη, έτσι μου είπαν κάποιοι. Μακάρι, θα πω εγώ, αλλά επειδή μου το είπαν το αναφέρω. Μακάρι, θα πω εγώ. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Τέλος πάντων, θα δούμε αναλυτικά τα θέματα και του Αστέρα Άκτορ, γιατί έχουμε και τον ορισμό του κυπέλου. Ο Αστέρας ορίστηκε το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν έχουν οριστεί τα άλλα παιχνίδια όμως για τις ομάδες που έχουν πρόβλημα με την έδρα. Η Καλαμάτα, ας πούμε, δεν ξέρουμε που θα παίξει για το κύπελο. Περιμένουμε που θα οριστεί η έδρα του αγώνα Καλαμάτα Πανετολικός. Θα δούμε τα νέα του Αστέρα που παίζει φιλικό σήμερα με τον Πύργο. Τι άλλο φιλικά και φιλικό έχει μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Το κύπελο πότε είναι με το Λεβαδιακό, ποια μέρα. Με την Καλαμάτα τα ίδια. Είπαμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσουμε και θα σχολιάσουμε για να δούμε και λίγο πιο βαθιά τι συνέβη χθες. Νίκησε ο Άρης 5-1 τον Πατρακικό σε φιλικό, νίκησε και ο Λεβαδιακός 1-0 τον Πανετολικό σε φιλικό που έγινε στη Λιβαδιά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Νομίζω οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, μεταγραφές, καινούργιοι παίκτες, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά ο Αστέρας πρέπει να είναι έτοιμος, όπως και ο Λεβαδιακός, το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν, γιατί είναι νοκάουτ και κανείς δεν θέλει να μείνει τόσο νωρίς εκτός της διοργάνωσης του κυπέλου. Προπονήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία, θα δούμε και νέα από τις άλλες ομάδες Super League 1, εκτός από τον Αστέρα Άκτορ και την Καλαμάτα. Γεώργη, προπονήθηκε ο Λιβάη Γκαρσία και μίλησε και με τον Ίστρουπ. Αυτό μου λέει ότι τον βλέπω να παίζει στη ρεβάνς. Βλέπω να παίζει. Είτε αλλαγή, δεν ξέρω από το ξεκίνημα. Θα έχει αλλαγές ο Παναθηναϊκός και πρέπει να έχει. Ετοιμάζει Κάτρι για δεξί μπακ. Και καλύτερα να παίξει ο Κάτρις, να σου πω. Να σου πω τη γνώμη μου, γιατί ο Τσάπρας, δεν ξέρω αν είναι εντολή προπονητή, έπαιζε έξω δεξιά. Εκεί στο σημαίακι του κόρνερ ήταν. Ρε άνθρωπε, μπακ δεξί παίζεις.
Θα μου πει δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Είναι εντολή του προπονητή αυτή. Γιατί είναι και καινούριο στον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να έχει αυτή την άνεση. Αλλά αυτός ο Τσάπρας δεν είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού, αυτό που βλέπω εγώ. Θα μου πει κανείς το ίδιο. Είναι, όχι, δεν είναι το ίδιο. Αλλά θέλει. Καλά ο Κυριακόπουλος, το συζητάμε. Μεγάλη έτσι, πληγή για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Το λέω στα ίσια. Δεν ξέρω πώς παίζει αυτός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Αλήθεια. Τελειώνω. Άνω τελεία. Θα συνεχίσω μετά.

Βλέπω και στο εορτολόγιο μας σήμερα για 7 Αυγούστου, οσιομάρτυρος Αστερίου Θαυματουργού Οσίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζάβορδα. Αυτοί εορτάζουν σήμερα λοιπόν με Αστέριο, Αστέρι, Αστρινό, Αστέρινο, Αστρινή, Αστέρο, Αστερή, Αστρούλα, Αστερινή, Νικάρον και Νικάρονας, όχι Αστέρας, Αστερινή, όχι Αστεριανή, ούτε Αστεριανός. Έτσι λέει εδώ, έτσι λέω εγώ. Αστρινή έχει, έχει. Αστρινός και Αστρινή, έχει εδώ. Οι Αστρινοί γιορτάζουν κάτω, κανονικά, στο Άστρος. Και Αστεριανοί πρέπει να γιορτάζουν κανονικά, αλλά δεν ξέρω πότε. Πρέπει να γιορτάσουν, είπαμε. Θα δούμε Ευρώπη φέτος, για να δούμε. Δεν χρειάζεται διαβατήριο, λες να είναι κανένα περίεργη πόλη, μάλλον θα είναι άμα γίνει κλήρωση, γιατί θα θέλει διαβατήριο και δεν θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα, ξέρεις, αυτές οι χώρες, μου αρέσουν. Τέτοιες χώρες θέλω, χωρίς διαβατήριο, μάλλον χωρίς ταυτότητα με διαβατήριο να πας, έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Χαμογελάει πονηρά ο Γιώργος Γαλανός, δεν αφήνω υπονοούμενα εσύ αμέσως. Το πονηρό το μυαλό σου. Όχι για, για την Ευρώπη, για τις χώρες μιλάω και γελάει πονηρά ο Γαλανός. Καταλαβαίνεις.

Ξεκινάμε με αστέρα actor που σήμερα θα πάρουμε μία γεύση από τον αστέρα του 2026-27. Μία γεύση, μία μικρή γεύση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω με προπόνηση εχθές πρωί-απόγευμα. Σήμερα το φιλικό, αύριο άλλο φιλικό, έστω και με τη β' ομάδα που θα παίξει ο αστέρας actor αύριο Σάββατο, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα εσωτερικής καύσεως, να το πω έτσι, για να δούνε πράγματα οι δύο προπονητές. Αυτό θα γίνει αύριο το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σήμερα όμως στις 8 η ώρα είναι ένα επίσημο φιλικό, έστω και με ομάδα β' κατηγορία, στον πύργο AFC, και θέλει έτσι να κάνει μια παρουσία ο αστέρας μπροστά στον κόσμο του, την πρώτη για τη φετινή σεζόν, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να δούμε και εμείς και ο κόσμος τι μπορεί να περιμένουμε φέτος από την ομάδα και από τον κόσμο βέβαια που θέλει να βρεθεί σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θυμίζουμε, το παιχνίδι ξεκινάει 8 η ώρα και όποιος θέλει να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αν δεν έχει εισιτήριο διαρκείας ανανεώσει, μπορεί να πάρει εισιτήριο από τη θύρα 3, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρα, και να παρακολουθήσει το παιχνίδι ζωντανά, και είναι μια ευκαιρία στον κόσμο να δείξει και ότι στηρίζει την ομάδα, αλλά και να δει το νέο αστέρα, ξαναλέω, με τις μεταγραφές, με τις προετοιμασίες, με τα φιλικά που έχει παίξει και το προς τα που μπορεί να το πάει φέτος. Πολύ νωρίς, είπαμε, είναι το φιλικό που θα δώσει σήμερα. Υπάρχει και αύριο φιλικό με τον Αστέρα Β'. Αυτό μου λέει εμένα ότι θα παίξουν όλοι από ένα ημίχρονο ή οι περισσότεροι, να το πω έτσι. Άρα μπορούμε να δούμε όλους τους παίκτες που είναι στη διάθεση του προπονητή, γιατί μπορεί να παίξει 90 λεπτά ή 60 τη μία μέρα και 60 και την άλλη. Αν παίξει 30 ή 45 τη μία και 45 την άλλη, είσαι εντάξει. Ή άντε μέχρι το 50 λεπτά κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα του προπονητή, τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και γι' αυτό βρίσκονται και εκεί, έτσι. Γιατί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, Γιώργο. Αλλιώς δεν θα βρίσκονταν εκεί. Έτσι δεν πάει. Μπράβο, Γιώργο.

Όπως σας έχουμε πει από χθες και πλέον είναι και επίσημα ανακοινώσιμο από τον Αστέρα Άκτορ, με ανακοίνωση που αναφέρει ότι θα αντιμετωπίσει την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακα σε διεθνή φιλικό αγώνα προετοιμασίας την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7.30 και όχι στις 8 όπως αρχικά είχε υποθεί, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπορούν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που έχουν στα χέρια τους για το 26-27 το εισιτήριό τους να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά θα υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια που θα τα παίρνει κάποιος, όπως σήμερα στη θύρα 3 από τις 5.30 μέχρι και τις 7.30 που ξεκινάει, στην ίδια τιμή και με την ΑΕΚ Λάρνακας, όπως και σήμερα με τον Πύργο, στα 5 ευρώ η τιμή του εισιτηρίου για να παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας Τετάρτη. Δεν μιλάμε για το σημερινό μάτς που η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι σήμερα μια ευκαιρία να δούμε την ομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Κουρμπέλης πρώτον και αν είναι εντάξει, γιατί σε προηγούμενα φιλικά στην Ολλανδία δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Λογικά θα έχει σήμερα συμμετοχή κάποια λεπτά, ίσως και από το ξεκίνημα, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λογικά μιλάω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αν ο Μακέντα είναι σε καλή κατάσταση, όχι ότι θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρει ο Μακέντα με το πρόβλημα θλάσης που έχει, και ο Δελιγιαννίδης θα είναι εκτός. Να δούμε και τι άλλο υπάρχει από τραυματίες, γιατί σίγουρα ψιλοτραυματισμούς και απώλειες υπάρχουν. Και σήμερα με τους παρόντες λογικά που θα είναι και υγιείς, θα καταρτιστεί η αποστολή, η εντεκάδα και οι αλλαγές που θα γίνουν στο παιχνίδι με τον Πύργο στις 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Μην ξεχνάμε όμως και για τον Αστέρα Β, γιατί σας το είπαμε και χθες, ότι έχει κλειστεί ένα φιλικό με την Ελλάς Σύρου και αυτό το φιλικό θα γίνει τη Δευτέρα. Φιλικό λοιπόν με την Ελλάς Σύρου Δευτέρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον Αστέρα Β με ώρα έναρξης 6 για την Β ομάδα του Αστέρα, τον Αστέρα Β. Η Ελλάς Σύρου λοιπόν θα έρθει να παίξει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είναι ένα δυνατό και καλό τεστ αυτό να δουν που βρίσκονται οι δύο ομάδες με τις πολλές αλλαγές. Και η Ελλάς Σύρου, που είναι ο Θανάσης Στάικος προπονητής, βρήκε ομάδα μετά από αρκετό καιρό και είναι στον πάγκο ο Θανάσης Στάικος στη Super League 2. Μάλιστα είδαμε εκεί ο πατριώτης του, ο Βασίλης Σιδέρης, που είναι ο πρόεδρος του κυπέλου Ελλάδας, τον έβαλε και να παρουσιάσει και το κύπελο για να κάνει και την κλήρωση το Θανάση Στάικο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Ο Βασίλης Σιδέρης από την Αργολίδα, ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλου και έβαλε το Θανάση Στάικο να κάνει και την παρουσίαση και το αναδείξαν και σε μεγάλο γεγονός αυτό, ότι ο Θανάσης Στάικος παρουσίασε την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας. Έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Βλέπει κάποιον εκεί στην τηλεόραση και λέει: ο Γαλανός, ωραίος. Το πώς έχει πάει ο Γαλανός εκεί και τι παρασκήνιο υπάρχει από πίσω δεν το ξέρει κανείς. Εγώ το ξέρω και σας το μεταφέρω. Για να το μαθαίνετε κι εσείς. Βλέπετε, δεν κρύβω τίποτα. Όλα στον αέρα τα λέω εγώ. Όλα. Και κουστούμαρισμένος ο Θανάσης Στάικος, που είχε 5-6 χρόνια να βρει ομάδα και ένα γωνίος έψαχνε παντού. Βρήκε τελικά και έκανε και την κλήρωση του κυπέλου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

One.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά και σας έχω και άλλες αποκλειστικότητες από αυτά που σας είπα πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος λοιπόν, ημιχρόνιο της αθλητικής ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλανε και Γυρίζει. Ακούστε αποκλειστικότητα που δεν έχει κανένας άλλος. Το είπα εγώ στα παιδιά χθες. Η ΕΡΤ θα δείξει παιχνίδια τη Super League 2 φέτος. Έγινε η συμφωνία, υπεγράφει. Εντάξει, δεν το έχει άλλος αυτό. Το μαθαίνετε από εμάς. Στην ΕΡΤ, λοιπόν, δεν ξέρω, στο ΕΡΤ 2 Sport λογικά, η Super League 2 για φέτος. Εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον, οι ιδιοκτήτες εδώ της ομάδας, του Αστέρα Άκτορ, ετοιμάζουν, όχι για την ομάδα του Αστέρα, έτσι, μην τον μπερδεύετε, έχουν και άλλες δουλειές, πάρα πολλές, 3 καινούρια ραδιόφωνα. Σας τα λέω για να τα ακούτε, που δεν τα ξέρουν άλλοι αυτά που σας λέω. 3 καινούρια ραδιόφωνα λοιπόν, μαζί με τα site και τα αθλέτικο και τα action και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα Real FM και αυτά τι έχουν πάρει εκεί πέρα. Το ένα από τα τρία θα είναι αθλητικό 24 ώρες το 24ωρο, μόνο αθλητικό, με μεταδόσεις αγώνων, και θα πάρει και τη Super League 1, θα προσπαθήσει τέλος πάντων, και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Σας τις λέω αυτές τις πληροφορίες εδώ αποκλειστικά στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας εννοείται, και δεν τις ξέρει άλλος τις πληροφορίες. Μην πω και σε πιο βαθιά άλλα πράγματα, σε υπουργεία μέσα και τα λοιπά, και αρχίσω και λέω και τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Σιγά σιγά θα τα πω και αυτά. Όταν έρθει η ώρα θα τα πω και αυτά, μόλις γίνουν οι συναντήσεις οι δικές μου, γιατί θα κάνω κι εγώ συναντήσεις. Για να αρχίσω να μιλάω κι εγώ, γιατί δεν μιλάω τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να αρχίσω να μιλάω και να λέω κι εγώ. Για σας τα λέω, για τον κόσμο. Να μαθαίνετε και μην τρώτε σανό και πιστεύετε ότι όλα είναι πολύ τέλεια και πλασμένα ρομαντικά. Λοιπόν, συνεχίζω. 3 ραδιόφωνα, το ένα αθλητικό, τα άλλα 2 μουσικά και πολιτικό ιστορίες, γιατί έρχονται και εκλογές. Και σκέπτονται, στο Action 24 έμαθα, να πάρουν και παιχνίδια ζωντανά τηλεοπτικά της Γάμα Εθνικής, ομίλου που παίζει Πειραιά Αθήνα, εκεί ομάδες που ενδιαφέρουν την Αττική, και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί θα έχει και ανταπόκριση νομίζω. Πουλάει και η Γάμα Εθνική, έχει ονόματα, ιστορικές ομάδες. Αυτά είναι τα νέα που ξέρω, σας τα μεταφέρω, τα λέω και είναι διασταυρωμένα. Δεν είναι έτσι το άκουσα ή μου είπανε, ή είναι διασταυρωμένες ειδήσεις και τις αναφέρω και τις λέω σε όλες και όλους εσάς να τις ακούσετε για να καταλαβαίνετε και τι συμβαίνει γύρω σας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν κάπως δρομολογούνται και φτάνουν εκεί που φτάνουν.

12 παρα 20 η ώρα, συνεχίζουμε, αφήνουμε λίγο τα νέα που σας μεταφέραμε και τις ειδήσεις, να δούμε τις μαύρες θύελλες της Καλαμάτας που ψάχνει γήπεδο για να παίξει το κύπελο με τον Πανετολικό. Ακόμα δεν έχει οριστεί η έδρα του αγώνα, θα είναι κάποιο γήπεδο στην Αθήνα, θα είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρω πότε θα ανακοινώσει τις έδρες όλες των αγώνων η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ξεχάσαμε να πούμε εμείς, και να το πούμε τώρα αφού λέμε για το κύπελο, ότι ο Αστέρας με τον Λεβαδιακό θα παίξει Τρίτη 18 Αυγούστου, άρα λογικά Τρίτη θα παίξει και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα, το Καλαμάτα Πανετολικός, για να είναι η ίδια απόσταση με τις δύο ομάδες. 18 Αυγούστου λοιπόν, Τρίτη στις 5 και 4, όπου ζέστη θα κάνει εκεί στη Λιβαδιά, δύσκολη ώρα, 5 και 4 να παίξεις ποδοσφαιρικό αγώνα με τόσο μεγάλη χρησιμότητα, κύπελο, knockout match, Λεβαδιακός Αστέρας. Λιβαδιά λοιπόν, Τρίτη 18 Αυγούστου, 5 και 4 η ώρα του αγώνα με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά.

Πανερχόμαστε και θα συζητήσουμε πάλι τώρα για την Καλαμάτα, να δούμε πώς προχωράει, αφού επέστρεψαν και οι παίκτες στην προετοιμασία μετά το τριήμερο ρεπό. Σας είπαμε και για την τελευταία μεταγραφή που ήταν ο Ντάβιντ Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός επιθετικός που έφτασε τις 17 μεταγραφές η Καλαμάτα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και πλέον τώρα έχει μπει που έφτασε τις 17 μεταγραφές η Καλαμάτα με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και πλέον

Ένα, πάντως θυμίζουμε παίκτες που έχει αποκτήσει, έτσι, για να δείτε κι εσείς τι συμβαίνει με τις μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τερματοφύλακα τον Βασίλιεβιτς, έναν εκ των τερματοφυλάκων, γιατί και ο Γκίνης έχει έρθει, υπάρχει και ο Γκέλιος και υπάρχει ένας πιτσιρικάς εκεί που θα είναι στην τετράδα των τερματοφυλάκων. Έχει πάρει τον Ιγνιάτοβιτς, έναν Σέρβο δεξιμπάκ, έχει μείνει και ο Καλουτσκίδης. Για τη θέση του αριστερού μπακ προορίζεται ο Χατζηθεοδωρίδης αλλά και ο Αλόνσο, ο Ισπανός που είχε αποκτηθεί πριν το Χατζηθεοδωρίδη. Έμεινε ο Στρούγκης και σίγουρα είναι μια προσθήκη και μια παραμονή σημαντική για την Καλαμάτα, ήταν και ο αρχηγός της ομάδας. Και έχει μείνει και ο Παναγιώτου, άρα οι καινούργοι που έχουν έρθει και ο Μπακαγιώκο που επέστρεψε, ο Ροντρίγκες, ο Πέρεθ και ο Γκεσάν είναι οι νέοι που έχει αποκτήσει η Καλαμάτα. Στο χώρο του κέντρου υπάρχουν πολλοί παίκτες. Έχει μείνει ο Κατάλντι για τα αμυντικά χαφ. Έχει πάρει τον Καρεάσο, τον Λιατσικούρα, τον Πινιέιρο, τον Ντιάρα, τον Φρίμπονγκ και τον Χάμζα, αυτοί έχουν αποκτηθεί, ενώ στην επίθεση πέρα από τους Μιράντα και Μορέιρα που έχουν παραμείνει και ο νεαρός Μουζάκης, να πούμε ότι έχουν έρθει Σίγκουρσον, η Βάργκας, ο Μπονέτο, ήταν από πέρυσι ο Μπονέτο, ο Μπολιβάρο, ο Κουρμινόφσκι, και αυτοί θα πλαισιώσουν την επίθεση της Μαύρης Θύελλας. Αρκετοί παίκτες, γύρω στους 30 που απαρτίζει το ρόστερ πλέον της Καλαμάτας, και το σοβαρό πρόβλημα για τη Μαύρη Θύελλα είναι η έδρα. Η έδρα που θα παίξω κύπελο, το πρωτάθλημα έχει οριστεί έστω και η πρώτη αγωνιστική, τι θα γίνει συνέχεια για τα άλλα παιχνίδια, ποια άλλη έδρα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιήσουμε, πότε θα την δούμε για να πάμε να προσαρμοστούμε κιόλας. Είναι πολλά τα θέματα που έχει Καλαμάτα και είναι πολύ δύσκολο το να μην έχεις το δικό σου σπίτι και το δικό σου χώρο, έτσι να ξέρεις πού θα παίξεις, πώς θα είναι το γήπεδό σου και τα υπόλοιπα. Αυτό το ρόλο έχει η έδρα. Ξέρεις το γήπεδο, ξέρεις τους χώρους, ξέρεις τις γωνίες, ξέρεις τις λακκούβες, ξέρεις τα πάντα σε ένα δικό σου γήπεδο. Όταν πας μία από εδώ, μία από εκεί, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, όσο και καλή ομάδα να είσαι, να δείξεις αυτά που πρέπει. Γι' αυτό έχει πάρα πολλά ελαφρυντικά η Μαύρη Θύελλα και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να τελειώσει αυτό μέσα στον Οκτώβριο, πρέπει να επιστρέψει και να έχει ετοιμαστεί το δημοτικό στάδιο στην παραλία για να παίξει εκεί και με την βοήθεια και του κόσμου που είναι αρκετός και διψάει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της Καλαμάτας, θα είναι εκεί και πρέπει να γίνει.

Την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, τίποτα νεότερο δηλαδή, αφού και η Καλαμάτα με την επιστροφή της από το ρεπό κάνει μια έξτρα προετοιμασία για να πάει στο τουρνουά του Βόλου, ένα τουρνουά στο Βόλο από 10 έως 12 Αυγούστου, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει η Καλαμάτα Πανιόνιο Ολυμπιακό Β και Βόλο, δηλαδή δύο ομάδες, Super League 1, ο Βόλος και η Καλαμάτα, και άλλες δύο από τη Super League 2, τον Ολυμπιακό Β και τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος δεν είναι Β, είναι κανονική ομάδα, αλλά παίζει Super League 2, εμείς το είπαμε έτσι. Και εκεί θα δει και πώς είναι και η κατάσταση των άλλων ομάδων, και για το Βόλο, αλλά και για την Super League 2, που πρόσφατα ανέβηκε από εκεί.

Δεν είναι εύκολες ομάδες και ο Ολυμπιακός Β και ο Πανιόνιος είναι καλές ομάδες και θα υπάρξει έτσι κάποιο επίπεδο καλό για να μπορέσει η Καλαμάτα να μετρήσει δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που έμεινε ευχαριστημένος από ό,τι είπε από τα φιλικά και από αυτά που έβγαλαν οι παίκτες στα φιλικά και είχαν δουλέψει στις προπονήσεις και τα πέρασαν στα φιλικά παιχνίδια στο Μπάνσκο, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, γιατί είχαμε και το πρώτο στα Χάνια Πηλίου, στην περιοχή εκεί που θα μεταβεί πάλι στη Μαγνησία η Καλαμάτα για να παίξει στο τουρνουά του Βόλου, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της προετοιμασίας και την έδρα, τον ορισμό για την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Καλαμάτας για το κύπελο Ελλάδας απέναντι στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, που τώρα θα πούμε και νέα για τις υπόλοιπες ομάδες Super League 1, έπαιξε χθες φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Λεβαδιακός Πανετολικός στη Λιβαδιά. 1-0 ήρθε το παιχνίδι. Στο τέλος δέχτηκε τον γκολ ο Πανετολικός. Κλειστό ματς ήταν, αλλαγές έγιναν. Σφιγμένες και οι δύο ομάδες. Πολλοί παίκτες καινούργοι και στον Λεβαδιακό και στον Πανετολικό. Από ό,τι έμαθα, δεν υπήρχε κάποιος φοβερός ρυθμός. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που μετράει. Μπήκε ένα γκολ τέλος πάντων και εντάξει, τελείωσε 1-0 το παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω τώρα, είναι δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας και έπαιξαν μεταξύ τους. Αρχικά το Λεβαδιακό για το κύπελο και μετά τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο, είναι οριστικό και ο Αστέρας, οι δύο αντίπαλοι που θα έχει μπροστά τους στο ξεκίνημα, θα έπαιξαν φιλικό παιχνίδι και ο Λεβαδιακός κέρδισε με 1-0 τον Πανετολικό.

Ο Πανετολικός που πριν από λίγο ανακοίνωσε παίκτη τον Νακάμπα. Ο Νακάμπα λοιπόν ανακοινώθηκε επίσημα, 32χρονος αμυντικός χαφ, ο Μάρβελους Νακάμπα. Εννοείται ότι είναι Αφρικανός, είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός χαφ και αναμένεται να καλύψει, λέει εδώ η ανακοίνωση, το κενό που άφησε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έχει πάει στον ΟΦ. Ο νέος ποδοσφαιριστής, όχι σε ηλικία, είναι 32χρονος, αλλά ο νέος παίκτης, αφού ανακοινώθηκε τώρα, έχει παίξει στην Premier League με την Άστον Βίλα αλλά και τη Λούτον, και είναι από τη Ζιμπάμπουε, και τελευταία του ομάδα ήταν η Sheffield Wednesday στην Championship έπαιζε, και ήρθε και είναι παίκτης του Πανετολικού και θα φοράει το νούμερο 6. Μια μεταγραφή που ενισχύει, αν είναι όντως το βιογραφικό και η σύσταση του παίκτη και βγήκε στο γήπεδο, θα δούμε. Πάντως να σχολιάσω λίγο πάλι και τον ΠΑΟΚ εχθές, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος, έγιναν και τρομερά πράγματα. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας να κερδίζει πέναλτι, να μην το δίνει στην αρχή, μετά να το δίνει, να κερδίζει και άλλο πέναλτι και να γυρίζει πάση πίσω που είχε αφήσει πλεονέκτημα ο διαιτητής, και να δίνει τελικά φάουλ και να έχει προηγηθεί το φάουλ δηλαδή από το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας. Τέλος πάντων, ήταν άτυχος ο ΠΑΟΚ γενικά, αλλά δεν μου άρεσε, σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής και στην εισαγωγή που έκανα, ότι εμένα δεν μου άρεσε στον ΠΑΟΚ η αντίδρασή του στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί ήταν πολύ φλίαρος. Αυτό το 70% κατοχή μπάλας χωρίς να κάνω ευκαιρίες δεν μου λέει τίποτα εμένα. Νομίζω ότι με το Λουτσέσκου είχε πιο άμεσο παιχνίδι. Πήγαινε δηλαδή πιο γρήγορα στην μπάλα να περάσει μέσα στην περιοχή, είτε να τελειώσει κάποια φάση. Γιατί τώρα πολύ τη γυρίζει γύρω-γύρω και απ' έξω και φέρνει από εδώ και ξαναπήγαινε από εκεί. Αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν έχει ουσία, και κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Παναθηναϊκός νομίζω, με την ομάδα από τη Βουλγαρία, τη Λεύσκη 1948, όπου ταλαιπώρησε την μπάλα, άφησε καινούς χώρους, έπαιξε φουλ επίθεση χωρίς όμως να μπαίνει εύκολα στην περιοχή, και γυρίζοντας την μπάλα έξω από αυτή και ψάξε από εδώ και πήγαινε από εκεί και κάνε καμιά σέντρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω πως οι προπονητές δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις στις προπονήσεις και σε τόσο περίοδο προετοιμασίας που κάνουν. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όμως, το σημειώνω και πάλι, θέλω να έχουμε όλη την αισιοδοξία μας, γιατί υπάρχει και η ρεβάνς, όπου οι ελληνικές ομάδες τους εκεί μας δικαιώσουν. Και κυρίως ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός, το λέω και το ξεχωρίζω, δεν έχει άλλη ευκαιρία, αν δεν αποκλείσει την Λεύσκη. Δεν μπορεί μετά να συνεχίσει στην Ευρώπη. Τέλος. Τελειώνει και θα παίξει μόνο για πρωτάθλημα και κύπελο στις ελληνικές διοργανώσεις. Άρα, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν το μαξιλαράκι που λέμε, δεν παίζω Europa, θα παίξω League Face, θα παίξω League Face Conference. Δεν παίζω Europa, θα παίξω League Face. Άρα, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό και πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο. Όχι ότι οι άλλοι δεν θα προσπαθήσουν, από τους υπόλοιπους. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο συγκλονιστικό για να το μεταφέρουμε σε όλες και όλους εσάς. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε, φτάσαμε στο τέλος. Βλέπω και ότι και ο Ολυμπιακός έκλεισε έναν παίκτη, το Μονκαντά. Ο Μονκαντά λοιπόν είναι, από ό,τι διαβάζω, παίκτης του Ολυμπιακού, και βλέπω εδώ αποθέωση για Καρέτσα και Τζόλι, σας τα διαβάζω και αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Να ευχηθώ σε όλες και όλους καλό υπόλοιπο ημέρας για σήμερα, αλλά και ένα καλό Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.

θυμάστε, και είστε αμελείς και μπαίνετε και δεν έχετε αυτό, θα μπορείτε να πληρώνετε και με την κάρτα σας. Και με το σύστημα των Tap and Pay θα παίρνετε και τις εκπτώσεις. Σας είπε για τη γραμμή που...

0: Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη. Τραυματίστηκε ο οδηγός. Αποτελεί μια αποτυχημένη στρατηγική του Ιράν. Πάνω από τα 80. Όμως θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική Οστρία. Αρμήνεται συντονισμένη στο σταθμό.
1: 105,8. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική.

μεσημέρι. Καλή. Όσε και όσοι βρίσκεστε. Παναγιώτα. Σκευή, λίγο πιο χαλαρά φαίνονται τα. Και θα πάμε σε ένα έκτακτο. Είπαμε μετά από. Δεν θέλει περισσότερη ώρα. Οπότε μα παρακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8 από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι, το Ιόνιο. Να περνάτε όλοι με καλά. Μαζί θα δούμε όλη την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται, με συνεντεύξεις όπου χρειαστεί, με τις γνωστές παρεμβάσεις της Αλεβίζου στη συνέχεια. Είναι μια ημέρα η οποία

Πρόληψη ακόμα ένα δύσκολο ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτή Καλωδίων. Έπεσαν πιο γρήγορα την φωτιά. Κόπεδο δεν θα πιάνε φωτιά. Δηλαδή τέτοιο χώρο.

0: μας έλειψε σε βάρος της. Γίνουν τα υπόλοιπα.
1: Δεν εκπροσωπεί κάποιον από τους άλλους. Θα λάβει και την δικογραφία.
0: Το ένταλμα σε προσωρινά κρατουμένους, τους δύο προφυλακιστέους, κατηγορείται ακριβώς για το ίδιο άθελεσμα.
1: Ύστερα από υπόθεσες που όλοι θέλουν σε ζωντανή μετάδοση στην κυριολεξία, θα το θυμόμαστε τις στιγμές στην Τράπεζα Μαρφή, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Άννα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη μαζί μας για την εξέλιξη της υπόθεσης για την επίθεση στην Μαρφίν. Αλλαγή στα ΝΤΕΚ. Νίκος Τσιπλάκης πλέον. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 2 με τον πρόεδρο. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Παναμίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Τα δικά σας μηνύματα ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, από ωραίες φωτογραφίες, από προτάσεις, από διαλέξεις εσείς. Μέσω Viber, όσοι δεν μας έχετε βρει, Earth News Radio, αναζητείτε στην δημοφιλή εφαρμογή. Όσοι ήδη μας έχετε βρει, ξέρετε τον τρόπο για να κάνετε τη μέρα μας καλύτερη.

την ώρα που ξαπλώνετε σε κάποια παραλία και απολαμβάνετε το σκηνικό. Δεν σας φάνει περίεργο όταν αρχίζουν κανένα ντρόν να έρθει από πάνω, πείτε τώρα ποιος μας κατασκοπεύει και τα λοιπά, έχουν έρθει νεφελή με λοχή με το... και τι γίνεται. Γιατί οι κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου εντείνουν τώρα τους ελέγχους στις παραλίες χρησιμοποιώντας τα ντρόν, το πολύ εύκολο, και διάφορα άλλα ψηφιακά εργαλεία για να διαπιστώσουν που υπάρχουν παραβάσεις. Θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τις εικόνες εκείνης της καφετέριας στη Ρόδο που είχε βάλει και τις ξαπλώστερες μέσα και έπρεπε τον καρσόνι να φοράει και μπουκάλα, να κάνει περίπου το δίτη για να μεταφέρει τους καφέδες, γιατί ο άλλος ήθελε να είναι ξαπλωμένος μέσα και να βουτάκι το ποδαράκι του στη θάλασσα. Τέτοιες εικόνες έχουν ψιλοπεριοριστεί, αλλά όχι τελείως. Ήδη από το μέτρο που από πέρσι λειτουργήσε, που μπορούσε ο κόσμος να κάνει τις καταγγελίες, άρχισαν να μειώνονται οι ξαπλώστερες. Δηλαδή εκεί που πήγαινες να περάσεις και έπεφτες πάνω σε τείχος, τώρα υπάρχουν σε

σε αρκετές παραλίες δύο. Δηλαδή μπορείς να προχωρήσεις, μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου ή ό,τι άλλο έχεις. Λοιπόν, οπότε τώρα όμως γίνεται έλεγχος και με drone. Μέχρι στιγμή έχουν επιβληθεί πρόστιμα, γιατί όταν ο άλλος είναι κατά σειροήν, θεωρεί ότι εγώ είμαι το κράτος. Εντάξει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, η κλασική απάντηση από τους, από τους μάγκες της περιοχής. Και ειδικά όταν είσαι τώρα σε ένα νησί και λες, παιδιά, εγώ όλους τους ξέρω. Δηλαδή, όποιο τηλέφωνο και να πάρω, θα μου απαντήσουν και θα κάτσουν κλαρίνο μπροστά μου. Συνεχίζουν, υπάρχουν αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πιθανή αδράνεια, την αδράνεια τόσα χρόνια των μηχανισμών. Αλλά εντάξει, δεν μπορούν να πολεμήσουν πλέον την τεχνολογία. 73 χιλιάρικα πρόστιμα στην Ρόδο, κοντά στα περίπου ίδιο ποσό στη Ζάκυνθο. Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Το MyCoast έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μεγάλος αριθμός καταγγελιών σε Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Καβάλα, ειδικά στις παραλίες από την Πέραμο και μετά που γίνεται ο κακός χαμός. Υπάρχει σχετικά χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών, γιατί είπαμε ότι όταν έχεις φάει μια φορά το πρόστιμο, δύο φορές το πρόστιμο, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν κάπως αγριέψει. Αλλά είπαμε ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είχαν απλώσει τις ξαπλώστρες μέχρι εκεί που έπιανε το μάτι. Πώς ήταν στην Άγρια Δύση που έλεγε: όσο ρίξει την πέτρα είναι δικό μου. Κάπως έτσι το είχε αντιληφθεί ο τύπος. Είχε γεμίσει όπου μπορούσε ξαπλώστρες. Στη Χαλκιδική επίσης υπάρχει ότι όλος ο τόπος δικός μου. Και έχει αρχίσει λοιπόν αυτός ο έλεγχος. Κάπως έχουν μαζευτεί τα πράγματα. Θέλει ακόμα δουλειά. Λοιπόν, λέει τώρα ο φίλος μας ο Γιώργος: άνοιξα την εφαρμογή να τσεκάρω το πολύχρονο Χαλκιδικής. Ξαπλώστρες παντού και πουθενά μέρος. Ξέρεις τι θα κάνεις, Γιώργο μου. Δεν είναι το... Υπάρχουν, είπαμε σε πολλές περιοχές, δεν είπαμε ότι εξαφανίστηκε, αλλά πλέον έχει αλλάξει κάπως. Και όταν θα δείτε και σας είπα τα ντρόνα από πάνω, μην φοβηθείτε ότι υπάρχει καμιά εισβολή και ότι θα μας χτυπήσει κανένας. Καταγράφουν και με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα πάω ότι υπάρχουν πορτοπαράθυρα που φεύγουν οι διάφοροι που έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια να εκμεταλλεύονται τις παραλίες χωρίς να αποδίδουν και αυτά που πρέπει. Και στο κράτος, σε βάρος των κορόιδων όλοι αυτοί γλεντάνε. Και πλέον και η επιχείρηση ξαπλώστρα κοστίζει, δηλαδή ακούς κάτι τιμές για ξαπλώστρες, 70, 80, σου λέει πρώτη σειρά, δεύτερη, λες και έχεις κλείσει τραπέζι σε μαγαζί, παραμονή πρωτοχρονιάς, που έχει το double dot, δηλαδή όσο πιο κοντά στο κύμα, 100 ευρώ, 120. Και λέει, συγγνώμη, έχω νοικιάσει, ας πούμε, κάποιο δωμάτιο παλιά με 100-120 νοικιάζεις ένα δωμάτιο έτσι καλό για να μείνεις. Και σου λέει ξαπλώστρες χωρίς τους καφέδες και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν θα πάει η οικογένεια και μείνει και πιάσει και τις ξαπλώστρες, είναι, είπαμε, το ένα νεφρό δεν φτάνει. Στείλτε από διάφορες εμπειρίες που έχετε ή όσοι ακούτε τώρα και σε παραλίες και σε διακοπές, τι παίζει από τη μέσα σε ξαπλώστρες, γιατί τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία φέτος έχω δει πολύ πολύ πιο αυξημένες τιμές. Δεν ξέρω πώς γίνει ο τιμοκατάλογος και ο στορίζει. Θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί άλλος να σου λέει ότι επειδή έχω ξαπλώστρα μπροστά στην τάδε παραλία 100 ευρώ, 80 ευρώ. Θεωρητικά το Υπουργείο Ανάπτυξης ή όποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να ορίζει. Δηλαδή, αδελφέ, δεν μπορείς την καρέκλα αυτή που δίνεις να τη χρεώνεις πάνω από 10 ευρώ, πάνω από 20 ευρώ. Οπότε, έρθει το News Radio, στείλτε τα μηνύματά σας μέσω Viber για να δούμε, να μαζέψουμε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα για το τι ακριβώς παίζει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε εδώ με τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βιωτία. Συλλήψεις και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΙΑΡΤΑΣ για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχου. 18 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στις καταστροφικές πυρκαγιές σε 6 περιφέρειες. Τα 88 από αυτά βρίσκονται στη Δυτική Αττική από τη Δευτέρα η αιτή των πυρόπληκτων για αποζημιώσεις. Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3,4% τον Ιούλιο, έναντι 4,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος είναι νεκροί από τη μετοπική σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή. Βίντεο ντοκουμέντων του Earth News αυτή τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες. Στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται σε 73.000 σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Και ο καιρός ανεβαίνει η θερμοκρασία ως 37 βαθμούς. Θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αυτό δεν ήταν τραγούδι, το Τσέλε Μεντές ήταν ολόκληρος. Μόνο μουσακά δεν έφτιαξε στο τέλος, γιατί δεν κολλάει το αβοκάντο. Λοιπόν, έχουν αρχίσει να έρχονται διάφορες αναφορές για τιμές. Φαλάσσαρνα στα Χανιά. Πολύ ωραία παραλία. 70 ευρώ το σετ. Έξτρα ο καφές και το νερό. Από την Βίκη. Λέει τη στιγμή που γεμίζουν οι ξαπλώσεις μόνο για τιμή, γιατί φταίει αυτός που πουλάει ακριβά. Ναι, αν δεν σου δίνει εννοείς κάποια άλλη επιλογή, έχεις την επιλογή. Κανονικά πρέπει να σου δίνεται η επιλογή να κουβαλήσεις τη δικιά σου την ομπρελίτσα, να βάλεις την πετσέτα κτλ. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ζέστη και επειδή ο άλλος έχει πιάσει όλη την παραλία χωρίς να ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό που του έχει δώσει και ποιος καθορίζει στο τέλος τις τιμές. Δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα σετ με ξαπλώστρες 70, 80, 100 ευρώ. Δεν νοικιάζεις δωμάτιο για να μείνεις. Νοικιάζεις ένα μέρος για να κάτσεις 2-3 ώρες στη θάλασσα. 4 το πολύ. Έχουν ξεφύγει και εδώ οι τιμές. Όπως έχουν ξεφύγει πάρα πολύ και οι παραπλανητικές διαφημίσεις. Και εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Κομισιόν. Επίσημη λοιπόν διαδικασία της Κομισιόν κατά της ΜΕΤΑ για διαφημίσεις οικονομικές απάτης. Και έχω την χαρά να φιλοξενήσω τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη, που έχει κάνει και τη σχετική καταγγελία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και φυσικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Πού βρισκόμαστε, Κεφαλονιά?
1: Δέσατε πολύ όμορφα τις θερινές διακοπές με όλα τα παραπλανητικά και μυστήρια τα οποία...
0: Μα κάθετε τώρα άλλους...
1: ...ξαπλώστες μέχρι τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ναι.
0: Κάθε άλλο στην ξαπλώστρα του και βλέπει και σου λέει: α, κοίτα αυτό πώ έβγαλε τόσα λεφτά. Και είναι κάποιο γνωστό ηθοποιό, παρουσιαστή, πολιτικό.
1: Ναι. Ναι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακροατή μα που να μην έχει μια καθημερινή τουλάχιστον πρόσβαση και δραστηριότητα στο διαδίκτυο μέσα σε αυτέ τι γνωστέ πλατφόρμε, το Instagram, το Facebook, το Twitter, το X, το.
0: Κάπου θα πρέπει λίγο να σταθεροποιηθείτε, γιατί λίγο σας χάνουμε, είναι λίγο κακό το σήμα.
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά, με ακούτε καλά τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει νομίζω ακροατής μας που να μην έχει καθημερινή δραστηριότητα μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές, ψηφιακές, στα social media, από το Instagram και το Facebook μέχρι το TikTok. Και επειδή το τελευταίο διάστημα, εδώ και 2 μήνες, συλλέγουμε συνεχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγελίες από καταναλωτές και ομάδες καταναλωτών και ενώσεις καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια καταγγελία. Η καταγγελία έχει να κάνει με τις διαδικτυακές απάτες. Καταλάβαμε ότι για τα στοιχεία που έχουμε, ελάχιστες τέτοιες
0: απάτες. Πάλι χάλασε λίγο το σήμα.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Χάλασε λίγο. Ναι, χάσαμε τη τελευταία φράση. Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι οι ελάχιστες από αυτές τις απάτες που γίνονται στο διαδίκτυο και που
0: έχουμε θέμα
1: σε όλη την Ευρώπη.
0: Να επιχειρήσει λίγο η παραγωγή να σας ξαναπάρει, μήπως πιάσουμε καλύτερο σήμα. Γιατί έχουμε. Τουλάχιστον. Επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και αφορά. Ναι. Και μας αφορά όλους, γιατί συνεχώς το βλέπουμε μπροστά μας. Όλοι χρήστες των social είμαστε. Για να δούμε αυτές, ότι από τις 900 καταγγελίες που φτάσαμε, μόνο το 27% αφαιρέθηκε. Για να προσπαθήσει η Μαρία να ξαμιλήσει με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί συνήθως ξεπηδούν διαφημίσεις που σου λέει ο τάδε, βλέπεις ας πούμε ένα πρόσωπο που ξέρεις, ένας ηθοποιός, ένας παρουσιαστής, ένας αθλητής. Πώς να γίνεις πλούσιος και να κερδίσεις 10.000 την ημέρα, 5.000 την ημέρα, και λέτε εσύ. Για να το λέει ο τάδε και να βγαίνει με το πρόσωπό του φάτσα κάρτα, αυτό θα ισχύει. Υπάρχουν εδώ πέρα κυκλώματα επιτηδίων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το κενό που υπάρχει. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι ότι εντάξει, ο επιτίδιος θα στήσει την απάτη. Το μέσο, όπως είναι το Facebook, το Instagram, αυτά που ανέφερε ο κ. Φαραντούρης πιο μπροστά, πώς ακριβώς προστατεύει τον καταναλωτή? Φίλε, έλα Λευκάδα, πουλάς ένα νεφρό και περνάς σαν βασιλιάς 5-6 βράδια. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Απορώ πως έρχονται ακόμα τουρίστες στην Αβό, λέει ο Ανδρέας. Εντάξει, όντως έχει ξεφύγει. Κουβαδάκια, ξαπλώστες, ψυγή, ομπρέλα με 100 ευρώ, αρνί ολόκληρο σε σούβλα. Ναι, να δώσει 100, αν φάζει ένα ολόκληρο αρνί, να το ευχαριστεί όλη η οικογένεια. Όχι 80 και 100 μόνο για να έχει την ξαπλώστρα. Χωρίς να έχει εγγυημένη προστασία από τον ήλιο. Λοιπόν, λέγαμε κύριε Φαραντούρη ότι έγιναν 900 καταγγελίες από εθνικές ενώσεις καταναλωτών και σχετικά με απάτες, αλλά ποια είναι η προστασία που τελικά έχει ο καταναλωτής και τι ετοιμάζεται να κάνει η Κομισιόν?
1: Η προστασία που έχει ο καταναλωτής είναι σχεδόν μηδενική, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της απάτης είναι τεράστιο. Υπάρχουν εταιρείες κολοσσοί που διαφημίζονται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες με παραπλανητικά στοιχεία και κάθε μέρα πέφτουν θύματα αυτών των παραπλανητικών διαφημίσεων εκατομμύρια καταναλωτές. Καταγγείλαμε λοιπόν 28 ευρωβουλευτές στην Κομισιόν αυτές τις πλατφόρμες και ξεκίνησε μια επίσημη διαδικασία κατά της ΜΕΤΑ, δηλαδή της εταιρείας που διαχειρίζεται τον κολοσσό.
0: Facebook, Instagram και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Πάλι έχουμε. Σας έχουμε βρει. Είσαι κάποια ωραία παραλία που δεν έχει καλό σήμα εκεί πέρα. Δεν ακούγεται, κύριε Φαραντούρη, δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε ή τις επόμενες ημέρες ή μέσα στην διάρκεια της εκπομπής, αν πάτε σε ένα καλύτερο σημείο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είναι μόνο Κομισιόν, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και να δούμε λίγο και μια κρίση για και την άποψή σας για τις φωτιές και το κομμάτι της πολιτικής προστασίας.
1: Βεβαίως. Να μιλήσουμε.
0: Τώρα βελτιώθηκε κάπως. Για μήπως τώρα είμαστε τυχεροί. Φύσηξε κανένας διαφορετικός άνεμος εκεί που είσαστε.
1: Δεν ξέρω αν φύσηξε, πάντως το δίκτυο στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελλιπές και είναι ένα από τα πράγματα που έχω θέσει και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν μέρη της Ελλάδας μας που βρίσκονται τελείως ακάλυπτα τηλεπικοινωνιακά. Σε ένα από αυτά τα μέρη.
0: Μη θυμηθώ την υπόσχεση που είχε δώσει πρώην Πρωθυπουργός ότι όλη η Ελλάδα θα έχει ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων πριν από καμιά δεκαριά χρόνια.
1: Ναι, όχι να τη θυμίσετε, και όχι μόνο αυτό. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές τηλεπικοινωνιών και δυστυχώς έχει τα χαμηλότερα σε ποιότητα δίκτυα. Δηλαδή η κάλυψη είναι ελλιπής και τα έργα υποδομής που θα εγγυώνται γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας επίσης ελλιπή. Αυτό είναι και θέμα των ιδιωτικών εταιριών.
0: Λοιπόν, ξαναχάθηκε με το που άρχισαμε να μιλάμε για τις ιδιωτικές εταιρείες. Δεν θα βγει έτσι άκρη, δεν βγαίνει ωραίο όπως πρέπει. Λοιπόν, εάν στην πορεία θα επιχειρήσουμε μέχρι τις 2 θα έχουμε κομπή. Αν ξαναπροκύψει αλλιώς από Δευτέρα ή τουλάχιστον όταν θα μας πείτε είμαι σε καλό σημείο που πιάνει, τηλέφωνο στη Μαρία και αμέσως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, υπάρχουν πολλοί που έχουν πέσει θύμα αυτών των παραπλανητικών διαφημίσεων και κρατάω από τη σύντομη αυτή η συζήτηση που κάναμε μέχρι να την ολοκληρώσουμε ότι δυστυχώς ο καταναλωτής είναι απροστάτευτος μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Νικόλας Φαραντούρης μαζί μας για λίγο.

0: Που λέγαμε για το θέμα προηγουμένως με τις εξαπλώσεις. Έχουν έρθει μερικά μηνύματα από φίλους ακροατές που το ακούω. Λέει, ας πούμε, νομίζω Γεράσιμος λογικά θα είναι. Ενημερώσα τον παρουσιαστή ότι για να πετούν οι ιδιοκτήτες της εξαπλώστρας μεγάλο ποσό σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν και δεν έχουν πρόβλημα να τα πληρώνουν. Τα υπόλοιπα περί διατήρησης είναι λαϊκισμός για να περνάει η ώρα. Ενδιαφέρον θα έχει να ελεγχθεί ακόμα το αποδείξεις. Γεράσιμο, εγώ συμφωνώ σε ένα κομμάτι. Δηλαδή λένε η Μύκονος είναι απλησίαστη. Από την άλλη. Είναι απλησίαστη για ποιους? Για το 90% για παράδειγμα του πληθυσμού. Υπάρχει ένα 10% που δεν έχει πρόβλημα να δίνει 500 ευρώ την βραδιά για να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, να δίνει ένα χιλιάρικο για να μείνει σε ξενοδοχείο τη βραδιά. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και σου λέει ότι όποιος μπορεί έρχεται. Είναι άλλο κομμάτι το μπουτίκ το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο που μπορεί να φας και να σου κοστίσει το ένα πιάτο να στο χρεώνει 30. Ενώ άμα θα πας στο σουβλατζί της γειτονιάς θα το πληρώσεις 3 ευρώ. Αλλά η παραλία είναι κάτι διαφορετικό. Και μέχρι πριν από 2 χρόνια θυμόμαστε την κατάσταση που υπήρχε πριν από το My Coast, ότι πραγματικά δεν υπήρχε μέρος να σταθείς. Υπήρχαν πολλές παραλίες που δεν μπορούσες να απλώσεις ούτε την πετσέτα. Και όταν την άπλαινες ερχόταν συνέτως ένας άσβερκος και σου έλεγε εδώ είναι δικό μας το μέρος, για να σηκωθείς να φύγεις. Άκης Αθανασόπουλος μαζί μας. Έλεγα Άκη, καλό μεσημέρι. Προηγουμένως για καλό τα στοιχεία και για τα πρόστιμα που έχουν πέσει σε Ρόδο, σε Ζάκυνθο, για τους ελέγχους που έχουν γίνει και τις πιο κόκκινες περιοχές, Ρόδο, Ζάκυνθο, βασικά στα Δωδεκάνησα και Χιάρκηδες, η Καβάλα, η Ανατολική Αττική ήταν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει βοηθήσει το My Coast. Τώρα έχουμε και drone τα οποία επιχειρούν για να καταγράφουν τις τις παρανομίες.
1: Τους αδιόρθωτους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι καταγγελίες είναι ο ένας τρόπος για να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Ο δεύτερος τρόπος είναι προληπτικά. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρξει καμία καταγγελία για κάποιες περιοχές της Ελλάδας, αν ο μηχανισμός ο ελεγκτικός του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα των κτηματικών υπηρεσιών θεωρεί ότι καλό είναι να πάμε να κάνουμε καμία έφοδο και εκεί, το κάνουν και χωρίς καταγγελίες. Αλλά σίγουρα οι καταγγελίες που γίνονται από πολίτες ή από επιχειρηματίες μέσω του MyCost πολλές φορές κινητοποιούν το μηχανισμό, ο οποίος μηχανισμός βέβαια διαπιστώνει αν οι καταγγελίες αυτές είναι αληθείς ή αν γίνονται για καθαρά ανταγωνιστικούς λόγους από ανταγωνιστικές.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και οι κακόβουλοι, ας πούμε τώρα ακριβώς, σου λέει ακριβώς. Το μαγαζί του Άκη και τα λοιπά, γιατί να πηγαίνει καλά, μην πηγαίνει. Βέβαια το MyCost βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ναι, ακριβώς επειδή είχες τη δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία χωρίς να πάρεις τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα και να πεις με λένε Βραδέλη και τα λοιπά και να έρθει μετά το μήνυμα στον ιδιοκτήτη και να έχεις μπλεξίματα, είναι πολύ πιο απλή η διαδικασία της
1: αναφοράς. Ανώνυμη καταγγελία, ανώνυμος δηλαδή αυτός ο οποίος καταγγέλνει, υποδεικνύει το χώρο και την επιχείρηση που θεωρεί ότι παρανομεί και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος. Τώρα οι έλεγχοι γίνονται με τρεις τρόπους. Είτε επιτόπιοι, όπου αυτό είναι εύκολο, όπου υπάρχουν τα κλιμάκια διαθέσιμα, πηγαίνουν εκεί οι ελεγκτές και κάνουν επιτόπου, βλέπουν αν όντως έχει παραβιαστεί το μισθωτήριο. Όταν υπάρχει μισθωτήριο, γιατί σε αυτά που θα σας πω σε λίγο τα στοιχεία, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν χωρίς να υπάρχει μισθωτήριο.
0: Ναι, πάμε γι' αυτό και αν κόβονται και αποδείξεις για τις ξαπλώστες που ρωτάει.

0: και κόσμος.
1: Αυτό βέβαια είναι δουλειά της ΑΔΕ. Πηγαίνει η ΑΔΕ και κάνει ξεχωριστούς ελέγχους για το αν είναι φορολογικά εντάξει η επιχείρηση. Αυτό το οποίο ψάχνουν εκτιματικές υπηρεσίες είναι αν γίνεται σεβαστό το μισθωτήριο. Αν το μισθωτήριο λέει ότι σε αυτή την παραλία μπορείς να καταλάβεις 30 τετραγωνικά να βάλεις 4 σειρές ξαπλώστρες και εσύ αντί για 30 έχεις καταλάβει 50 τετραγωνικά και έχεις βάλει 10 σειρές ξαπλώστρες, αυτό σημαίνει παραβίαση. Αν το μισθωτήριο λέει ότι θα αφήσεις άλλα 30 τετραγωνικά, 40, 50 για τους ελεύθερους ανθρώπους που θέλουν να πάνε με την ομπρέλα τους ή με την ψάθα τους και εσύ δεν έχεις αφήσει καθόλου ή τους εμποδίζεις την πρόσβαση, και αυτό είναι παραβίαση της νομοθεσίας. Τέτοιες παραβάσεις βέβαια.
0: Θεωρητικά αυτές σε όλες οι εταιρείες. Όλες οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να έχουν συνάψει ένα συμφωνητικό με την εκάστοτε εκτιματική υπηρεσία ή με το Δήμο. Και ακριβώς. Έχει να κάνει και με το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή, αν είσαι μια καντίνα, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις 200 ξαπλώστρους, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν μπορείς. Είναι και το μέγεθος της επιχείρησης. Εννοείται. Και πηγαίνει βέβαια ανάλογα με το κομμάτι που βγαίνει στην δημοπρασία. Δεν επιλέγεις εσύ ποιο κομμάτι της παραλίας σ' αρέσει να μισθώσεις. Το δημόσιο επιλέγει από την παραλία ποια κομμάτια είναι προς μίσθωση ή προς παραχώρηση. Και εσύ, ο υποψήφιος επιχειρηματίας, μπαίνεις, τα βλέπεις στο Μαϊκό, κάνεις την προσφορά σου. Λες ότι εγώ για αυτό το κομμάτι δίνω τόσα, θα την κάνουν κι άλλοι. Πολλές φορές γίνεται μέσω πληστηριασμού. Άλλες φορές γίνεται με ανανέωση του παλαιότερου συμβολαίου. Τέλος πάντων, αυτή είναι η τυπική διαδικασία. Πάνε λοιπόν επί τόπου οι ελεγκτές, ελέγχουν. Αν δεν μπορούν για τον ΑΒ λόγο να πάνε επί τόπου, ακόμα πιο καλά γίνεται η δουλειά με τα drones, τα οποία σε χρόνο μηδέν εντοπίζουν την παράβαση, μπορούν από εκεί ψηλά που είναι να κάνουν και χαρτογράφηση, να υπολογίσουν δηλαδή αυτό που βλέπουν κάτω, πόσα τετραγωνικά έχει καταλάβει αυτός. Οπότε μετά, με τους κωδικούς που υπάρχουν, βλέπουν αν είναι νόμιμος ή όχι, και πηγαίνει και μετά και ο έλεγχος. Και τρίτον, από το γραφείο, με την τεχνητή νοημοσύνη και με κάποιους αλγόριθμους ανάλυσης κινδύνου, μπορούν από το γραφείο οι ελεγκτές να εντοπίζουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παρανομούν, και τότε πηγαίνει και ο επιτόπιος έλεγχος για να το βεβαιώσει.
0: Έχω μια απορία μαζί με τους ακροατές. Τις τιμές. Οι τιμές πώς καθορίζονται? Δηλαδή, πώς λέει ο άλλος ξαπλώστρα σετ 80 ευρώ, 100 ευρώ? Δεν υπάρχει κάτι σαν, ας το πούμε, ένας τιμοκατάλογος να πεις ότι το περιθώριο είναι αυτό? Δεν μπορείς να χρεώνεις μια καρέκλα 40 και 50 ή 100 ευρώ.
1: Στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει αυτό, δυστυχώς. Εκεί που μπήκανε τα πλαφόν, μπήκανε στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, γιατί είχαμε την κρίση με τον πληθωρισμό, και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν μπει πλαφόν. Αλλά δεν υπάρχουν πλαφόν σε τέτοιου είδους παροχής υπηρεσιών. Γενικά στην παροχή υπηρεσιών δεν υπάρχουν πλαφόν.
0: Οπότε ελεύθερο καθένας βαράει όσο θέλει.
1: Για τον ίδιο λόγο που δεν υπάρχει πλαφόν και στην μίσθωση των δωματίων, όσο θέλει ο άλλος χρεώνει το δωμάτιό του ή το ξενοδοχείο. Ναι. Το νοικιάζει λοιπόν. Τώρα, οι καταγγελίες σε σχέση με πέρυσι είναι ελαφρώς μειωμένες. Εκεί όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι μειωμένο και το ποσοστό παραβατικότητας. Θα πει κάποιος, πάλι καλά, βάζουν μυαλό κάποιοι. Συμμορφώνονται, φοβούνται τον έλεγχο. Ξέρουν ότι το Υπουργείο με τα ντρόουν μπορεί να τους εντοπίσει. Οι περισσότεροι φοβούνται. Υπάρχουν βέβαια και οι αδιόρθωτοι. Στη Ρόδο, επιχείρηση σφραγίστηκε και απομακρύνθηκε διότι παρεμπόδιζε τον κόσμο να πάει προς την ελεύθερη παραλία και έκανε και καταπάτηση μεγαλύτερου χώρου από αυτό που έλεγε το μισθωτήριο. 73.000 ευρώ το πρόστιμο, συν το σφράγισμα και την απομάκρυνση. Χαλκιδική, σφραγίστηκαν και απομακρύνθηκαν 5 επιχειρήσεις για τον ίδιο λόγο. Στην Ηλία.
0: Αυτά σφραγίζονται άμεσα, γιατί θυμάμαι τώρα την υπόθεση στη Ρόδο που είχε βάλει ο άλλος μέσα τις ξαπλώστρες στο νερό και έκανε ο άλλος σερβιτόρος, πήγαινε κάνοντας σερφ για να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ότι η σφράγιση είχε αποφασιστεί για τον Γενάρη. Δηλαδή είχε δουλέψει όλη την περίοδο κανονικά μέχρι τον Οκτώβριο και είπαν να σφραγίζεται από Ιανουάριο-Φεβρουάριο, για παράδειγμα. Ήταν 2 μήνες. Δεν το σφραγίζουν άμεσα τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή ο άλλος συνεχίζει και βγάζει λεφτά. Έχει φάει το πρόστιμο. Είναι κάτι σαν τις εταιρείες στα σούπερ μάρκετ που τρώνε το πρόστιμο, αλλά έχουν βγάλει τόσο πολλά λεφτά που σου λέει καλύτερα να φάω το πρόστιμο παρά να αλλάξω τις τιμές.
1: Κοίτα, για φορολογικές παραβάσεις το σφράγισμα είναι άμεσο. Δηλαδή, σήμερα πάει ο άλλος, ο ελεγκτής, βλέπει ότι δεν έχουν κοπεί αποδείξεις. Από αύριο το μαγαζί είναι κλειστό. Για 2 μέρες, για 4, ανάλογα αν είναι υπότροπος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επίσης το σφράγισμα είναι άμεσο. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρει βέβαια για πόσες μέρες σφραγίζονται, αλλά πάντως σφραγίζονται και απομακρύνονται. Σου έλεγα τώρα, ας πούμε, στην τρίτη περίπτωση, στην Ηλία. Μια επιχείρηση πάλι παρεμπόδιζε και είχε πιάσει και μεγαλύτερο χώρο. 5.700 ευρώ το πρόστιμο στην Καβάλα. Επιχείρηση απομακρύνθηκε από την παραλία διότι είχε καταλάβει ένα χώρο χωρίς να έχει καν μισθωτήριο. Δεν είχε καν μισθωτήριο.
0: Ήταν ακόμα πιο μπροστά αυτός.
1: Ναι, 16.000 ευρώ το πρόστιμο και προφανώς τον ξυλώσανε και τον διώξανε. Και τέλος στη Ζάκυνθο επίσης μια πολύ μεγάλη παράβαση. Το κρίνω το μεγάλο από το πρόστιμο που έπεσε δηλαδή. Απομακρύνθηκε η σφραγίστικη επιχείρηση που είχε καταλάβει μεγαλύτερο χώρο και το πρόστιμο ήταν πάνω από 72.000 ευρώ, σχεδόν 72.500. Είναι περιπτώσεις και εδώ στην Ανατολική Αττική έχουν βρεθεί περιπτώσεις που πέφτουν καμπάνες. Προφανώς όταν η έλεγχη είναι 1.500 και τώρα εγώ σας ανέφερα 6-7 παραβάτες, προφανώς στους 1.500 ελέγχους οι παραβάτες δεν είναι μόνο 6-7, απλώς αναλύσαμε τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν και άλλες, οι καμπάνες πέφτουν.
0: Υπάρχουν, ναι, και υπάρχουν και περιπτώσεις που, όπως λένε και οι φιλακράτες, δυστυχώς παρά τις παρακλήσεις που κάνουν, υπάρχει η απόλυτη ασυδοσία. Για παράδειγμα, εδώ πέρα η Ελένα αναφέρει την Σιθωνία, σε Σικιά, Κρυαρίτσι, Χρυσή Αμμουδιά, όχι μόνο μπρέλες, αλλά και άπειρα beach bar. Παρά τις καταγγελίες, σου δίνει μια παρέμβαση εδώ και χρόνια στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης αυτής της χώρας. Γιατί επίσης ένας άλλος έλεγχος που θα πρέπει να γίνει είναι κατά πόσο όλα αυτά τα beach bar που ξεφυτρώνουν και καντίνες έχουν την σχετική άδεια και έχουν πάρει και την εκμετάλλευση του χώρου. Είμαι σίγουρος ότι αν αρχίσουν να το ψάχνουν και αυτό, επίσης θα βρεθούν μπροστά σε περιπτώσεις κραυγαλαίες.
1: Καλά, οι άδειες θέλουν βεβαίως από πυροσβεστική, διότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ακόμα και φιάλες υγραερίου για να μαγειρεύουν και θέλουν βεβαίως από πυροσβεστική ότι είναι όλα οκ okay για περιπτώσεις φωτιάς, πυρκαγιάς. Μετά θέλουν βεβαίως υγειονομικού για την κουζίνα, για τις τουαλέτες, θέλουν βεβαίως για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
0: Καλά, ένα κάρο πράγμα.
1: Πρέπει να τα έχουν όλα κανονικά. Τώρα, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις.
0: Ειδικά στο κομμάτι τουαλέτες και άτομα με αναπηρία και πρόσβαση, εκεί πέρα είναι μεγάλο κλάμα η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Όντως.
0: Στα χαρτιά υπάρχουν, αλλά στην πράξη, και επειδή μας ακούνε και οι φίλοι ακροατές που έχουν. Και δεν είναι μόνο κάποιος που έχει ένα πρόβλημα κινητικότητας. Υπάρχει και κόσμος που έχει σπάσει το πόδι του και χρησιμοποιεί
1: το πρόβλημα. Το δεν είναι κοζάκι. Μόνιμο, είναι περαστικό. Ναι. Δεν είναι μόνιμο το πρόβλημα, αλλά είναι περαστικό. Και πρέπει δεν... για αυτές τις μέρες να μπορεί να εξυπηρετηθεί και αυτό.
0: Σε πόσες παραλίες λειτουργούν αυτές οι ειδικές πλατφόρμες για να μπορούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να εξυπηρετούνται. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση από τις παραλίες τουλάχιστον πέφτουν πρόστιμα. Κρατάω ως θετικό ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των παραβάσεων, χωρίς πάντοτε να σημαίνει ότι θα το μηδενίσουμε, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν οι τύποι που θεωρούν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Άκης Αθανασόπουλος στην ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ, Άκη.
1: Καλή συνέχεια για μένα.
0: Φτάνουν τα μηνύματά σας και τα συνεχώς. Θα σας δώσω ένα στοιχείο. Είμαστε τυχεροί ακόμα στην Ελλάδα με τη θερμοκρασία της θάλασσας. Κρατήστε αυτό. Στην Ισπανία έχει μετρηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας στους 33 βαθμούς. Δηλαδή μπαίνεις και γίνεσαι σούπα. Πώς ήταν οι παλιές ταινίες που έμπαινε στο καζάνι και ρίχνανε 2-3 λαχανικά και γινόταν. 33 βαθμούς πατώντας το ποδαράκι σου στη θάλασσα. Όχι απλά δεν ζεσταίνεσαι και έγεσαι, τσουρουφλίζεσαι και φεύγεις παρέα με έγκαυμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με Έλενα Λεβίζου, επίσης unplugged σήμερα, με μεγαλύτερη διάρκεια. Έχει ετοιμάσει τώρα διάφορα, γιατί να μας αποχαιρετήσει για διακοπές, οπότε σήμερα θα είναι ιδιαίτερο έτσι γαλαντόμα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκαριστικό τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών, 2 νεκροί από σύγκρουση γεωταχή με φορτηγό. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια απολογία ο Δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη 2 κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Συλλήψεις είχαμε και σε Σκύρο και Λακωνία. Συνελήφθη ο Διευθυντής ΔΕΒΙΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι 2 Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος. Δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, εθνικός δρόμος Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 29 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετράπη της πορείας του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιοταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι 3 εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγενετριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κιταράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κιταράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από διοπομπαίος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώνονται και συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί. Θα διενεργηθούν, συγγνώμη, ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα πάρθουν αυστηρότερα μέτρα πυρασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά, η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, οι συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμός του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου, αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι υπεράσπιση του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή τη, επισημάνουν ότι η βιαστική και νομικά εσπαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει, συγγνώμη, από του πραγματικού υπεύθυνου και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτισσα έρχεται μέσω τη νομική συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμό στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία τη δικαιοσύνη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία τη δικαιοσύνη, διευκολύνοντα το έργο τη όποτε αυτή κληθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
5: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στη Βουπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοποινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάσβεσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
6: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε. Και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς, θα λέγαμε ότι θα δουν μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφυλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση. Αλλά φαίνεται πλέον στο δικαστήριο ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Δίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μισθά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας του, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά. Αυτό δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, έτσι ξεκινήσει η εγκροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα, ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα το ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος όπως αντιλαμβάνει στις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό τους σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νέκρη, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών της ΕΡΤ. Καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 3 Αυγούστου, την περασμένη Δευτέρα, σε χωράφι ουσιαστικά στην περιοχή των Νεροκούρ των Χανίων, ενδεχομένως, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν, να μπορεί να ζούσε εάν είχαν εξακριβωθεί τα στοιχεία της στο αστυνομικό τμήμα και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στο χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τη σωρό της σε αγροτεμάχιο στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χτες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς οι οποίοι Τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπε και εσύ Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερε εσύ, συναδέλφη, σε να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κύριος Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης, αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα, 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα. Έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κύριος Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κ. Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Ένα είναι το ΤΕΠ και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού. Μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη.

0: Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Καλό μεσημέρι, βγήκε κυρίες και κύριοι από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου, εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπω με χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία κόρνα βγήκε εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργου Σοριστικού, στο χωριό Γέρμα. Όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζηβίδης, το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων. Την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής τους στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων διοικήτων τεναγών φυτίπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα τενάγη των Φιλίππων, μια έκταση ιδιαίτερως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είχε εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμηση και πληρωμή των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα τενάγη των Φιλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης ανά στρέμμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά. Και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς το Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψος 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίζει και σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και στους διαδρόμους και στα κτίρια, τον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Ενώ παράλληλα, να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί, και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν διπλό θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοηθών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίχνευση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομωτινής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζουν οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομωτινής, πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τσιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού, μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό τοξωτό γεφύρι της Θράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί. Οπότε και στην παλιά την γέφυρα, στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη σε μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη, Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση, πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο

0: υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει τη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας, η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει ή να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο. Αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτήν την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές, και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτέμια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112. Συνέδραμαν και οι πήγες δυνάμεις και 3 αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε. Ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροεστίες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή. Και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
1: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμής στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Το 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την οσυλία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας, και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκότητων. Για τη φετινή σεζόν είναι ξεσημείωτο να πούμε ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η ευξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις

0: δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαμε 50, να πούμε, πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα και εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες, από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα, από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα έχουν υποβληθεί αιτήσεις, και από την Τουρκία και το Κόσοβο, πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διαφοροποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέους από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή τους πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση. Και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία και άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στον χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή τις 5.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζουν και μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σοφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών, και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμήματων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Υπηαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε το, την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκυ οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδο, που έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή. Οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Ρέ είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αλλάξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό, όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί και να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και, όπως είπες και εσύ, και του δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΔΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καμίνει σιγά σιγά η χώρα με 38 άρια, με ζέστη και μελτέμια, με αυτό το καιρικό κουκτέιλ σε εξέλιξη και μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, την ώρα που στη Δυτική Αττική η μάχη επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα και στο πώς οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα συντρίμια τους και να κλείσουν τις πληγές τους. Εν τω μεταξύ, τα φώτα πέφτουν και πάλι πάνω στην υπόθεση Μαρφίν, με κεντρικό πρόσωπο την 46χρονη, η οποία απολογείται από το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπλοκή στη φωνική επίθεση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αιγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθωά. Μητέρα και γιος 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση γιόταγη με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξή Σφυροκυλέκο, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του ενός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τη μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
2: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
0: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
3: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία Έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατ' εδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα, με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες, οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
0: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ως ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
4: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεσα αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
0: Τώρα, την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνο Σκεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται επαρκές υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
5: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας.
6: Ναι.
5: Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε.
6: Ναι,
5: δεν
6: ναι.
5: θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή.
6: Ναι,
5: και κάνω και
6: Δήμος.
5: Μια έκκληση στους συναδέλφους.
6: Mm-hmm.
5: Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
0: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκείνη η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
7: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην ανταποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των ετήσιων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνηση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
8: Κανόνες μπαίνουν τα αυτονόητα. Περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
9: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
8: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου, μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά, για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στον χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
9: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
8: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την, οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το,
9: και να μην
8: το κάνουν.
9: Όλα μαζί, να μην πέσουν όλα
8: δηλαδή,
9: μαζί.
8: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Earth News 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ. Επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΠΚΠ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
10: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σικί. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν, από νωρίς το πρωί εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
11: Πάμε να άξω.
12: Για πόσες μέρες?
11: 5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξο.
13: Πάρω πάμε.
12: Για πόσες μέρες?
13: 4 μερούλες.
14: Να άξω, 2 εβδομάδες.
15: Να άξω, 10 μέρες.
12: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
15: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
12: Δηλαδή?
15: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
16: Πάρο.
12: Για πόσες μέρες?
16: 5.
12: Πάτε.
16: Να άξω.
12: Για λίγες μέρες?
16: Ναι. Τρίμερο.
13: Να άξω.
12: Και εσείς για πόσες μέρες?
15: 4.
12: Το πρόγραμμα?
13: Πάρτι,
12: ό,τι
13: ποτό,
12: ό,τι προκύψει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσή Τανικητάκη.
11: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
9: Ναι.
11: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσή Τανικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
17: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νότια-ανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει, θα δούμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου, ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, η μέγιστης κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτωλοκαρνανία, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες. Ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα ηπειρωτικά τμήματα. Και όταν λέω ηπειρωτικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του ηπειρωτικού κορμού. δηλαδή σχεδόν σε όλη τη Στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Από την Κυριακή, ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαγειτέρνη. Και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα.
0: Mm-hmm. Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδρό κύμα, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
17: Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοφέρειες μάζες της Τουρκίας, ιδιαίτερα προς τη Ρόδο έχουν επίδραση. Αλλά φυσικά, ναι, αυτό το κύμα καύσωνα, το πέμπτο κατά σειρά, πλήττει την Ευρώπη πάλι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πάλι αυτός ο καύσωνας να έχει επιμονή σε αυτές τις περιοχές. Αντίθετα, εμείς βρισκόμαστε ανατολικά αυτών των πολυθερμών αερίων μαζών, γι' αυτό επηρεαζόμαστε λίγο και έχουμε άλλο μηχανισμό που ενισχύει τα μελτέμια.
0: Καύσωνες και ξηρασία, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο συνδυασμό.
17: Είναι ο πιο δύσκολος συνδυασμός και για τις Τουρκαγιές και γενικότερα. Και βιώνουν και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στις τροπικές νύχτες βιώνουν αυτές τις περιοχές εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίπονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε για τις ψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθιστες εξωτερικές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και στην κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένεται ο υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην Νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Ελένα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, ειδικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς, και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
18: Ακριβώς, και είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση. Αλλά όλοι αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για τους αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί και εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ, προς το παρόν. Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος, μέχρι τώρα οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για την μίσθωση των παραλίων και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι, κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά. Υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1500 ήταν, πάνω από 1500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο My Coast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία, να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι, και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο μέσω υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι έμπειροι ελεγκτές εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στο μπρέλο στα τραπέζια χωρίς κάτι να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους, δηλαδή οι κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
0: Άγκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
20: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στον Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες, και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και 5 σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retecho.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δείκτη, όπως είπες και εσείς, το 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη τροφίμων. Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα, που αποτελούν για αρκετούς μήνες η βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποχειακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη, 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
0: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που επιροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αντλία. Μένει να το δούμε πότε θα τη δούμε.
2: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των $82 το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στον Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Στα $82 Γρηγόρη είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα $100 που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα, οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε, για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκπτωσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της εμβολιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγονται στη μέση τιμή. Παράγονται της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα και στη χοντρική και στη λιανική. Μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News 25,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Πολάτο. Για να την ακούσουμε.
3: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Ναι.
3: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
4: αυτή
3: το
4: είναι
3: πετρέλαιο.
4: Η τιμή της λιανικής πώλησης
3: ή τόσο αγοράσατε? Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι. Mm. Σας λέω τιμή πώλησης.
4: 1,9,19. Η
3: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη.
4: 1,89,9 το ντίζελ.
3: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 και. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος.
4: Ναι.
3: Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
3: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζωνα Σύνταξη για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τόσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
22: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνεί ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή το Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες, οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία, λοιπόν, αμυντική, όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει, όπως λένε, άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής και, να θυμίσουμε, και σουνητικές χώρες.
0: Πάντως, καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντεφέρι το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή. Με μεγάλο θύμα, βέβαια, την παγκόσμια οικονομία, γιατί, για παράδειγμα, διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
22: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή η διέλευση των πλοίων και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία, δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του Ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, από το χώρο της δικαιοσύνης. Η επόμενη σημαντική είδηση προθεσμεί για την τρίτη ζήτηση και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το έντελμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθμη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές.

0: από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίνο που βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
1: Ωραία.
0: Δύο άνδρες 42 ετών που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφθεί προσωρινά κρατούμενοι.
1: Ανάλογα, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης ο Κώστας Παπαδάκης.
2: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη. Ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αφανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος της ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβουν από τις Βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton τη Μεγάλη Βρετανία, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά τη απόφαση έκδοσή τη στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα τη καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυθεί προφυλακιστέοι, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
5: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το RT News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που ενεπλάγει στο τροχαίο, εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο ενεπλάγει ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, σε 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, αφύπου της Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με τη 43χρονη μητέρα του, η Πίκο η Αλβανίας, η οποία όμως μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας τους. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους συνεχιστήμους λόγους, ο 21 ετών οδηγός του γιόταχη αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα αμυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκινήτου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο.

0: Δυστυχώς τα καριέ έχασαν τη ζωή τους. Και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και στον τεδιάχονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοκόνης.
1: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
0: Τους δύο αυτούς ανθρώπους. Είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, σε ελληνικό δρόμο, Αμφίπολης Δράμας, που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Γρήγορα. Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Ερκ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
2: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι Συρνοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας.
3: Ναι.
2: Αυτό λέγεται trial run. Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες, να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η γραμμή της, η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι Συρνοί, να κάνουν την διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν οι Συρνοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
1: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόντη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε.
3: Γιατί με τις καθυζήσεις.
2: Η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
3: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
2: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι, και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
3: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για
2: 2032.
1: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο, ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαίωθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Διευθυντή του Δήμα και στη Διευθυντή του Δήμα και Περιφερειακή Κρήτη και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειοδότρια εταιρεία για το πρόκειται για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη διοίκηση του Νέου Αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας.
1: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε σε παρακαλώ. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
4: Λίγο καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα. Τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
4: Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας, η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών, τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποσύρωσης, πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον πορεσμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5% αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές που βεβαίως να δοκιμάσουν.
1: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
5: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
1: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Πάτσης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή της ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κωμικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκαν ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβεις τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξενώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ότι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο επαναλαμβάνω για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, το επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
1: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
6: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε, η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ
1: κομβική για τη συνέχεια της. Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και όλα τώρα θα παιχτούν στην Ερεβάν την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
7: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, είχε μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει ελπίδες προκρίσεις. Αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, που σε έλεγε μια παλιά εκπομπή της ΕΡΤ. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντελανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ταξί με ένα από τα πιο ξεσηκωτικά και γεμάτο ενέργεια τραγούδι της σύγχρονης Big Band και της ska σκηνής. Ένα παλιό pop jazz τραγούδι είναι όμως του 1949, το οποίο ο Prince Buster είχε πρωτοδιασκευάσει και είχε μετατρέψει έτσι σε ska ρυθμό τη δεκαετία του 60. Εδώ το ακούσαμε από το 2003 στην εκτέλεση με τον Jules Holland. Διασκέδασε, λέει, γιατί είναι αργά, πιο αργά από όσο νομίζεις. Enjoy yourself, it's later than you think. Πάμε να ακούσουμε τον Prince Buster, τον ίδιο αυτή την επιδραστική προσωπικότητα στην ιστορία της μουσικής της Τζαμάικας, ο πρώτος πραγματικός διεθνής superstar πριν την έλευση του Bob Marley, που ξεκίνησε την καριέρα του ως boxer πουλώντας προστασία στα Sound Systems. Πάμε να τον ακούσουμε από το 1963 στο τραγούδι που έδωσε το όνομά του πολλά πολλά χρόνια αργότερα στους Βρετανούς Madness.

Ο Γάλλος Ben Lonkle Soul, που το 2010 επαναπροσδιορίσε την Ευρωπαϊκή Soul εδώ στην πιο ωριμή στιγμή του, νομίζω από το πέμπτο άλμπουμ του, το περσινό Sad Generation, ακούσαμε το κομμάτι I Got Home και μία από τις πιο εξωστρεφείς στιγμές του άλμπουμ Sentimental Fool, που σηματοδότησε και την επιστροφή του Lee Fields στην Dubtone Records. Εδώ ανεβάζει ρυθμούς και αποδεικνύει ότι στα 70 πλάς παραμένει ο απόλυτος επιζών της soul. Without a heart, Lee Fields.

Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez και αυτή η υπέροχη εκτέλεση στο Drink the Water. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και ένας ύμνος της εργατικής τάξης για τη συνέχεια σε ένα υπνοτικό blues κομμάτι από το 1979. Ο J.J. Cale περιγράφει τη μονότονη καθημερινότητα της εβδομάδας. Ξεκινά από τη Δευτέρα, περνάει από την άσκοπη Τρίτη και Τετάρτη μέχρι να φτάσει στο λυτρωτικό βράδυ της Παρασκευής. Friday, JJ Cale, καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

JJ Kale και Friday και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Αντριάν και Σάδα και το Instrumental Primus, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτεια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

από τα πιο ωραία ορχιστρικά κομμάτια κατά τη γνώμη μου. Σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και ένα από τα πιο ωραία της τζαμαϊκανικής μουσικής γενικώς, ηχογραφημένο στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τον Ernest Ranglin, ένα ζωντανός θρύλος 92 ετών σήμερα και ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία του νησιού και όχι μόνο. Surfing λοιπόν για το καλωσόρισμα και 35 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε να συνεχίσουμε με το κομμάτι που άνοιγε το εμβληματικό άλμπουμ Survival του 1979 του Bob Marley και των Wailers βεβαίως. Ένα από τα πλέον πολιτικοποιημένα κομμάτια του. Μια βαθιά κοινωνική κραυγή ενάντια στη φτώχεια, τον πόλεμο και την απληστία.

Αυτή ήταν η Αζίζα Μπραήμ, μία από τις σημαντικές φωνές της Δυτικής Σαχάρας αλλά και των προσφύγων, αφού γεννήθηκε το 1976 σε έναν προσφυγικό καταβλισμό στην Αλγερία και με τα τραγούδια της δίνει φωνή στον λαό της, μιλώντας για τον ξερίζωμό αλλά και την ελπίδα για επιστροφή στην πατρίδα. Τατζλι μπάει Αζίζα Μπραήμ από το τελευταίο της άλμπουμ το Μάουτζα και ένα σύγχρονο αφρομπιτ κομμάτι αμέσως τώρα από τον Σουδανοαμερικανό τραγουδιστή και συνθέτη τον Σιν Κέιν. Ακούμε το Passenger από το 2017.

Εδώ μια μουσική γέφυρα που ενώνει τη Σουηδία και την Ουρουγουάη, το ντουέτο των Caroe El Club. Τεντέχω ατράς το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και έρχεται ο έμπειρος Γάλλος DJ και παραγωγός ο Εμμανουέλ Σανταρομάνα με ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ και δεν το βαριέμαι ποτέ. Ενώνει έτσι τον κινηματογραφικό ήχο με το ηλέκτρο τάγκο.

Αναστάση. Στη Γαλλία κάναμε και ακούσαμε τον παραγωγό, beatmaker και DJ τον Dezzy Ezzy στο κομμάτι Kingdom. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, τα όμορφα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Και εσείς να περάσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε, καλή δύναμη. Θα τα πούμε με το καλό ξανά τη Δευτέρα στις 17 του Αυγούστου. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς κλείνουμε με τους Urban Species. Ένα χαρακτηριστικό συγκρότημα της βρετανικής acid jazz και όχι μόνο. Εδώ χρησιμοποιούν το You're Gonna Miss Your Candyman του Terry Callier και φτιάχνουν το δικό τους Listen. Από τον Χρήστο Βιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Listen to the rhythm, listen to the rhyme, listen to the clock ticked up, the hands of time ticking, talking, constantly revolving. Listen to the problems of the world that needs solving. Listen to the child crying in the crib, and listen to the sick act that the daddy did. See daddy turn his back on all of his responsibilities. Listen

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εντάξει, δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή. Καϊπυρίνια που λέτε. Τζετζοά και Λιουτνά Νίκολσον. Καϊπυρίνια στο ξεκίνημα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές. Και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας λαμβάνετε και live και on demand, οπότε εσείς θέλετε όπου και αν βρίσκεστε. Και είναι απόγευμα Παρασκευής, φτάσαμε και εμείς στις 7 Αυγούστου. Μια ανάσα, τι λέει, 2 ώρες παρακάτι για να φύγουμε για τις διακοπές. Αλλά όπως λέγαμε τώρα και με τη Λουκία, σε 2 εβδομάδες πάλι εδώ θα είμαστε και πάλι θα γκρινιάζουμε. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Lost in Amsterdam και Lost in Athens. Σήμερα νομίζω ότι είναι η μέρα που κανείς μπορεί να νιώσει ότι η πόλη αδειάζει, αλλά δεν αδειάζει ποτέ. Είμαστε σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα, γιατί μας το ζητάτε, σε εσάς που ταξιδεύετε αυτή την ώρα και πηγαίνετε εκεί που θα ηρεμήσετε. Ας το θέσουμε έτσι.

Βέβαια, αν στις διακοπές σου αρέσει να ανακαλύπτεις και να ψάχνεις και να γυρίζεις και να βλέπεις πράγματα, δεν ξέρω πόσο ηρεμείς φυσικά. Ίσως να μην ξεκουράζεσαι τόσο, αλλά η αλλαγή των παραστάσεων. Είναι από μόνη της ξεκούραση.

Μορτσίμπα από τα τέλη της δεκαετίας του 90 περίπου και γύρισαμε πίσω το χρόνο σε εκείνη τη δεκαετία που την αγαπάμε πολύ και έχετε δίκιο, αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχετε δίκιο που μας λέτε ότι χρειαζόμαστε τροφή για σκέψη, χρειαζόμαστε, όπως λέτε, μουσικές, χρειαζόμαστε διαφορετικές εικόνες από τις εικόνες της πόλης, χρειαζόμαστε μυρωδιές, τα χρώματα της φύσης επίσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας, σπέβδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια, πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά. Από την Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής έλαβε ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρθας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσας. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων. Αυστηροποιούνται οι όροι δόμησης, ειδικοί περιορισμοί στα νησιά και την παράκτια ζώνη. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr

Golden Brown φυσικά και είμαστε στο Κόσμος 93,6. Ένα απόγευμα Παρασκευής, επιτέλους έφτασε αυτή η ημέρα που θα σας αφήσουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε εκεί προς το τέλος Αυγούστου για να πιάσουμε πάλι τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν, αν και έχω μια διαφωνία προς αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο δεν υπήρχαν σεζόν, οπότε κάπως μου φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και ένα τραγούδι που νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπει στις αποσκευές για τις διακοπές, και ας μην είναι ένα από εκείνα τα πολύ χαρούμενα, είναι αυτό εδώ. Ό,τι πρέπει για road trip. Έχει τίτλο Get Up από Heaven.

Γκίσμο Βαρύγιας, αυτό ήταν το Αλαβίδα και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας για να ανταλλάξουμε ευχές για καλό καλοκαίρι, για καλές διακοπές. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 αν θέλετε να μας βρείτε στα social. Επίσης μιλάμε και στα προσωπικά μας και περιμένουμε φυσικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας, την παραγγελιά σας, την ευχή σας, την καλησπέρα σας. Για την αγάπη.

Μικελάντζελο Λάκουα και Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, Brazilian Love Song, έτσι είναι. Τέτοια μέρα, τέτοια λόγια. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με μια Μαρή Φρόες και μικρή ανάσταση στις 5. Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Αναρηγόν, Ντανιέλ Μελίγκο και δεύτερη ώρα εκπομπής Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Παρασκευής. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θέλω να πιστεύω εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, σε κάποια διαδρομή, σε κάποιο πλοίο, σε κάποιο σταθμό ίσως, για να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους περισσότερους. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και είναι απόγευμα Παρασκευής και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, για όσους μείνουν στην πόλη αυτές τις ημέρες, μια ωραία βόλτα είναι από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που συνεχίζει και τον Αύγουστο με δράσεις που συνδυάζουν κινηματογράφο, σύγχρονη τέχνη και εκπαίδευση. Φυσικά το κινηματογραφικό αφιέρωμα Hit θα επιστρέψει στις 27 Αυγούστου με προβολές εμβληματικών ταινιών σε αυτή την πολύ ωραία ταράτσα της Αθήνας. Το μουσείο συμμετέχει στο φεστιβάλ Βοβούσας με τη διαδραστική δράση ΡΕΟ, ενώ ανακοίνωσε και τον νικητή του Mediterranean Video Art Production Grant 2026, τον Βαλεντίν Νουτζαΐμ. Και φυσικά υπάρχουν και εκθέσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο στο μουσείο, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα αν είστε στην Αθήνα το Σαββατοκυριακό να κάνετε μια βόλτα από ένα μουσείο όπως είναι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, για να δείτε South by Southeast, να δείτε Γιώργο Λάπα, το Spotlight, να δείτε και Γιάννη Χρήστου εκεί λοιπόν στις αίθουσες του μουσείου.

Sears και Did You Know από τα καινούρια. Που αγαπήσαμε μέσα στο καλοκαίρι που τρέχει. Και μια ανάσα που λέτε από την Αθήνα, αν θέλετε να βγείτε και λίγο εκτός, στο Λαύριο αύριο ανεβαίνει μια παράσταση. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου θα μοιραστεί τη σκηνή στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου με το Θανάση Πατριαρχία, σηκώνοντας πάνω του με ενέργεια εφήβου και Σοφία Όριμου ηθοποιού το ρόλο του κυρίου Γκριν, ενός ανθρώπου που στα 86 του πια χρόνια έχει αποσυρθεί από τη ζωή και μένει κλεισμένο στο διαμέρισμά του κάπου στη Νέα Υόρκη. Αύριο λοιπόν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν.

Crazy Things από Thames. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία για τα καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά μένεται σε δασική έκταση σε πολύ δύσβατο σημείο στην περιοχή του Μονοπήγαδου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη και 6 πτυτικά μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημίωσεις για τους πυρόπληκτους. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στην Βιωτία. Προφυλακίστηκαν οι 3 κατηγορούμενοι. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βορείοι άνεμοι έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τόσο ονειρικό. Every time, Boogie Belzik. Και επειδή λέγαμε πριν για τα τραγούδια που βάζουμε στις αποσκευές, και αυτό μπαίνει οπωσδήποτε, και ας είναι παλιό, στις αποσκευές για τις διακοπές, για το υπόλοιπο του Αυγούστου. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Κάτι κάνεις εκεί με τα κουμπάκια, σε βλέπω, μην το κάνεις. Μου χαλάει τη φωνή. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6.

Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για εσάς και όσους μένουν στην πόλη αύριο, αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο λοιπόν η Αλίκη της πόλης του Wim Wenders προβάλλεται στη Ριβιέρα, η ασπρόμαυρη ταινία δρόμου του 1974 που αποτέλεσε και την αρχή της περίφημης τριλογίας του δημιουργού και αφηγείται το απρόσμενο ταξίδι ενός δημοσιογράφου και ενός κοριτσιού που προσπαθούν να εντοπίσουν τη γιαγιά της τελευταίας έχοντας ως μοναδικό οδηγό τις θολές παιδικές της αναμνήσεις. Είναι μια τρυφερή, υπαρξιακή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία που προαναγγέλει πολλά από τα θέματα που ο δημιουργός θα εξελίξει αργότερα στο εμβληματικό Παρίσι, Τέξας. Αύριο το βράδυ στις 11 λοιπόν στη Ριβιέρα, ό,τι πρέπει είναι το θερινό σινεμά και ειδικά για μια τόσο ωραία ταινία.

αυτή είναι η Parcels του Beloved. Με αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι. Διαφορετικά δεν γίνεται.

που λέτε την αίσθηση και το φόβο επίσης. Ότι βγαίνοντας από το στούντιο η πόλη θα είναι άδεια και θα είμαι μόνος μου στους δρόμους. Γιατί έβλεπα τώρα στο lifeo.gr μια είδηση που λέει ότι είναι η πληρότητα στα καράβια για τις Κυκλάδες το 100%, οπότε όλοι φεύγουν. Αλλά όπως μου λέει εδώ και η Vivian, δεν πρόκειται να συμβεί. Το λέγαμε και πριν, η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ, όσο κι αν το παλεύουμε. Πάμε για το φινάλε. Με αυτή την πάντα που αγαπήσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα,

Αθήνα λοιπόν και Μπραζίλ και φτάσαμε στο τέλος. Τη σκέψη μας σε όσους θα εργάζονται αυτές τις ημέρες. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαόντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Αν μένετε λοιπόν, υπομονή και να περάσετε καλά. Αν φεύγετε επίσης να περάσετε καλά. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα τα πούμε πάλι προς το τέλος Αυγούστου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή αντάμωση και όλα καλά. Για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται. Ψηφιακά, μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά, μέσα από το rteco.gr.

One Track Mind από την Αϊκά. Viber, Cosmos Radio, σε ένα search βρίσκεις στο Viber, official σελίδες στα social media και φυσικά rteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε κοντά στον οικισμό Στεφάνη Κορινθίας. Ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερεμακιά Κοζάνης. Στο έργο της κατάσβεσης, 22 πυροσβέστες με εξοχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης αύριο η Κρήτη και οι περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε Red Code παραμένει η Αττική. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αμυντικό σύμφωνο υπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν. Η συμφωνία δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, ανέφερε η τουρκική προεδρία. Το Ριάντ δηλώνει ότι η συμφωνία δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σένγκεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Διαφορετικά, όπως ανακοίνωσε, θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα. Απορρίπτει η Ιταλική κυβέρνηση και δηλώνει ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Καιρός γενικά αίθριος αύριο, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ τοπικά, έως 37 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Blue Jeans, ακούσαμε από τη Λάνα Del Rey, απογευματάκι Παρασκευής. 7 Αυγούστου, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Μερικοί δεν το νιώθετε το Σαββατοκύριακο, στις διακοπές δεν νιώθεις τις μέρες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν βρίσκεσαι εκεί κοντά σε μια θάλασσα με τη ζέστη, Αύγουστος, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα εδώ σε ένα road trip μουσικό, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Γκαουντί στον αέρα μας.

Καετάνο Βελόσο, Καριόκα, Κόσμος 93,6 rtk.gr για να ακούς διαδικτυακά που και αν βρίσκεσαι όλες τις εκπομπές και τα podcast του Κόσμου σε ένα application με ένα κλικ.

0: Lovely day, Bill Withers. Viber, και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Βέβαια, Κόσμος Radio γράφεις στο κινητό σου. Σε κάποιους δρόμους υπάρχει κίνηση ακόμη, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτός ο Αυγουστός είναι busy Αυγουστός για την Αθήνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και μέσα από τις έρευνες, λιγότερες διακοπές για τους Αθηναίους, για τους Έλληνες γενικότερα, που θα σκεφτούν διπλά και τριπλά, περισσότερα εξοχικά και φιλοξενίες, λιγότερα εστιατόρια. Παρόλα αυτά, τίγκα όλα τα μέρη.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent,

0: si yo me emborracho, que bueno me ayuda.
1: Bebete Armas Photos από τον Bad Bunny. Σε περιοδία το έχουμε πει, μεγάλες περιοδίες τώρα του καλοκαιριού. Bad Bunny, Weekend και Bruno Mars. It's good to be wise. Jules Holland. Prince Buster και Enjoy Yourself. It's later than you think.

0: κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

shall be released, common people, Μίριαμ Μακέμπα. Λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται, αλλά τα πάμε. Το Σαββατοκύριακο τον Αύγουστο συνήθως δεν φαίνεται. Δεν καταλαβαίνω, χάνεις τις μέρες. Αν είσαι κάπου όμορφα. Αν είσαι στην Αθήνα, μια χαρά τις ξέρεις τις μέρες και δουλεύεις. Αν ρωτήσω εδώ τον Χρήστο Βιουκλάκη, ξέρει τι μέρα είναι. Που είναι όλη μέρα στον ήχο. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Here comes the sun, just on στον αέρα μας.

Vehicle από τη Shirley Bassey στο airteco.gr. Μπαίνετε και ακούτε διαδικτυακά μέσα από ένα application στο 210-6064-29. Μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα μήνυματά σας σε Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι γύρω σου παντού, όπου κι αν πας. Ακούς, στέλνεις, γράφεις, κόσμος, το soundtrack και του καλοκαιριού.

Bring it on home to me, Sam Cooke. Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό τραγούδι. Και ήταν και μια ωραία έκπληξη όταν είχαμε εδώ τον Eric Burton, που είπε ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια. Εντάξει, είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί και ερμηνευθεί ποτέ, αν και τα έχουν ερμηνεύσει όμορφα και άλλοι καλλιτέχνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί από τον Sam Cooke. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί όλο και κάποιο κομμάτι θα ταιριάζει περισσότερο σε έναν άλλο καλλιτέχνη, αλλά δύσκολο κάποιες φωνές να ξεπεραστούν. Ο Eric Burton το τραγούδισε υπέροχα στο Ηρώδιο που τον είχαμε δει σε μια συναυλία πριν από μερικά χρόνια και είπε ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια. Solomon Burke, Cry to Me.

Black Lilies από Parov Stellar, Κόσμος 93,6. Το απογευματάκι της Παρασκευής είναι εδώ. Οι συναυλίες δεν έχουν τελειώσει και έχουμε να δούμε αγαπημένους καλλιτέχνες. Και μην ξεχνάμε, έτσι, είναι και η Soul to Soul. Και ο Σεπτέμβρης έχει τα ωραία, το έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη. Και ο Δεκέμβρης θα έχουμε να δούμε Brian Adams. Δεν έχει τελειώσει το συναυλιακό σερί.

Paint It Black, Genesis Owosso. Και μην ξεχνάμε, αύριο ήρθε η μέρα, έφτασε το Σάββατο που θα απολαύσουμε Jazzy B. Υπάρχει και η συνέντευξη, μιλήσαμε μαζί του στο Ερτέκο, μπορείτε να τα ακούσετε όλα στο Ερτέκο. Ακούτε και όλες τις εκπομπές που μπορεί κάποιος να μην πρόλαβε, τις εκπομπές που θέλετε να ακούσετε στον χρόνο το δικό σας. Θα ζήσουμε μια βραδιά φοβερή, γιατί κουβαλάει στις πλάτες του μια τεράστια ιστορία ο Jazzy B, και θα βρίσκεται με την παρέα του, με την μπάντα που έφτιαξε μια ολόκληρη σκηνή στη μουσική κάποτε, να ερμηνεύσουν όλα αυτά που θα μας μεταφέρουν εκεί. Soul to Soul, 8 Αυγούστου στο Sunny Festival.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Κόσμος 93,6.

από το JJK, 8 περα 25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Παρασκευής, είναι Σαββατοκυριακό. Έρχεται 7 Αυγούστου, η Soul to Soul θα παίξουν αύριο. Κλάουντια Μάτολα μέχρι τις 8, για λίγο ακόμη road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Six Blade Knife, λέει ο Νόπλερ, φοβερή στιγμή για τους Dire Straits. Και έτσι με 6 λεπίδες μερικές φορές κάνουν κακό οι άνθρωποι, πισόπλατα, συναισθηματικά. Six Blade Knife, λοιπόν, Dire Straits στον αέρα μας.

Αυτός ο φοβερός ήχος, τα έχουμε πει πολλές φορές για το Νόφλερ, το πώς καταφέρνει έτσι με την εσωστρέφειά του και τον τρόπο που αφού γράζεται τη μουσική, τη σύνθεση. Είναι ένα θαύμα, είναι απίστευτος καλλιτέχνης. Λέον Μπρίτζες και Λου Κόμπς. Φοβερό ντουέτο, έτσι. Λέον Μπρίτζες και Λου Κόμπς, φοβερό. Live.

Διόντα ακούσαμε λοιπόν Leon Bridges και Luke Combs παρέα, φοβερό ντουέτο. Esther Phillips, μαγική Esther Phillips, Girl from Ipanema.

Το μυστικό λοιπόν ακούσαμε στην Ελλάδα, Φινελόπη, και στην Ισπανία με τη Ροζαλία.

Dimi Nombre, ακούσαμε τη Ροζαλία σε φανταστική, φανταστική στιγμή της. Gilberto Gil να ερμηνεύει το Three Little Birds.

Και στη διαδρομή είστε που κάνετε μπάνιο στην Αττική, συντονισμένοι με κόσμο που δροσίζει ακόμη περισσότερο μετά την παραλία, και για άλλους που βρίσκονται σε νησιά, σε όμορφα μέρη. My Sweet Lord, Damian Marley, για το τέλος. Καλό καλοκαίρι, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διακοπές ο κόσμος. Χρήστος Βουγιουκλάκης, φρόντζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, τα πολύ όμορφα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε, και έξω στις θάλασσες, προσοχή και ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος για να ξεκουραστεί. Και είπαμε, όπως λένε και πολλές έρευνες, δεν πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα να σου πιάνει η ιστερία της διασκέδασης. Ότι αν νιώσεις το καλοκαίρι στο πετσί σου να περάσει φανταστικά, έγινε κάτι. Καμιά φορά υπάρχει ομορφιά και στο να βαριέται κανείς απλά σε ένα όμορφο μέρος. Ξάπλα κάπου με ωραία θέα και να βαριέσαι με καλή παρέα. Και αυτό είναι απολαυστικό. Νομίζω ότι αυτό, το highest level της σχέσης είναι να μπορείς να βαριέσαι όμορφα. Χριστός Βουγιουκλάκη συμφωνεί. Φρόντιζε τον ήχο μας. Με τον άνθρωπό σου, με τους φίλους σου, να βαριέσαι έτσι όμορφα. Με τους ανθρώπους που νιώθεις καλά, βαριέσαι και όμορφα. Εύχομαι και εδώ έτσι να έχετε βαρεθεί όμορφα. Παρέα, φιλιά πολλά, καλές διακοπές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή. Σήμερα 7 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι. Έχει μεγάλη έξοδο και αυτήν την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή. Όπου και αν βρίσκεστε, καλά να περνάτε, να μας κάνετε ακρόαση σε όποιο σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού και αν βρίσκεστε. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Μαρή Φρός, φίλες και φίλοι, με το Como Ouro, μια τραγουδίστρια που συμπλέκει την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, την παράδοση μερικές φορές στην μπόσα, αλλά με αρκετά νέα στοιχεία, όπως ακριβώς η ηλεκτρόνικα, για να μην πω και το Deep House, φίλες και φίλοι. Και λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το Ubuntu Bar, τον Java και το Wisto Macanaf. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, του Stivery Corporation φέτος, 11 Ιουλίου, στα πλαίσια του release, το Σάββατο στην Πλατεία Νερού. Τους είδαμε παρέα με τους Wailer και με τους Μπάλθους στο live σε μια απόλυτη πραγματικά καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συνάντησαν για άλλη μια φορά τη διαχρονική μουσική και φυσικά την κληρονομιά του Bob Marley.

Fever Corporation, λοιπόν, τους ακούσαμε, τους είδαμε για άλλη μια φορά, αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, το πρωτοποριακό αυτό ντουέτο των Hilton και Garza από τη Washington που ιδρύθηκε το 1995 και σίγουρα αποτελεί μια από τις σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα εδώ και τρεις δεκαετίες, και φυσικά οι ίδιοι ανέπτυξαν όχι μόνο την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή αλλά πάρα πολλά άλλα πράγματα και μια φιλοσοφία όπου διατήρησαν ακέραιη την καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία για πάνω από 30 χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Πολλά ήταν τα live, φίλες και φίλοι, φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Και όταν λέμε για καλοκαίρι, μιλάμε για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο. Αν και φέτος το συναυλιακό καλοκαίρι το είχε ανοίξει η Patti Smith το Μάιο στο θέατρο του Λυκαβητού. Ωστόσο, ένα από τα live που μας έκανε εντύπωση ήταν φυσικά και το live της Beth Hart. Η Beth Hart που εμφανίστηκε στο Κύλο και όπως μας έλεγε μετά το live, ήταν και η πρώτη φορά που έπαιξε χωρίς μότζο, χωρίς και κλειδώματα, ανοιχτά, πάρα πολύ κοντά στο κοινό, και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα, όταν και η ίδια ένιωσε τόσο άνετα, ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε μαζί με τον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες εκείνη τη στιγμή, ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της και πολύ περισσότερο έβγαλε από μέσα της πραγματικά την ιστορία της ζωής της, η οποία άνετα θα μπορούσε να γίνει ταινία, και αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει και μέσα από το Mean Old Man of Mine. Beth Hart λοιπόν, λίγο πριν τις 8:30 θα μας πάει, φίλες και φίλοι, ένας αγαπημένος τρομπετίστας, ίσως ο καλύτερος τρομπετίστας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μιλάμε για τον Ιμπραήμ Αλούφ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Και επιστρέψαμε με τους Cure. Οι Cure έδωσαν ένα εξαιρετικό live, μια εξαιρετική συναυλία τον Ιούλιο και εμφανίστηκαν για άλλη μια φορά στη χώρα μας με πολύ μεγάλη χαρά. Είδαμε ένα εξαιρετικό σοου από ένα συγκρότημα που αριθμεί 4 δεκαετίες και βάλε, αλλά με τόσο μεγάλη φρεσκάδα, με τόσο όρεξη πραγματικά πάνω στη σκηνή που νομίζεις ότι οι Cure ξεκίνησαν την καριέρα τους τώρα. Όλα αυτά λοιπόν για ένα συγκρότημα που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό, για ένα καλοκαίρι που δεν τελείωσε ακόμα συναυλιακό, αλλά έχει μεταφερθεί περισσότερο στα νησιά, έχει μεταφερθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν ιδιαίτερα ζεστό ως συναυλιακό. Και μία από τις βραδιές που σίγουρα θα έχουμε να θυμόμαστε είναι το live που έδωσε στην Αθήνα ο Robert Plant.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Σαλίφ Κεϊτά, φίλες και φίλοι, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Μάλι που έκανε γνωστό τον ήχο του Μάλι, συνδυάζοντας παραδοσιακούς ρυθμούς και φωνητικά με ηλεκτρικά όργανα, κάτι που τον έκανε δημοφιλή στη Δύση τη δεκαετία του 80. 10 χρόνια από το 73 μέχρι το 83 είχε δουλέψει με τους Los Ambassadeurs στο Μάλι και έγινε star στη Δυτική Αφρική πριν μετακομίσει στη Γαλλία το 84 και έκανε γνωστό αυτόν τον ήχο σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη και στη Γαλλία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια άνοιξε το δρόμο για πολλούς καλλιτέχνες από το Μάλι και γενικά από τη Δυτική Αφρική να γίνουν γνωστοί και όχι μόνο στην Γαλλία, όπως ακριβώς και η επόμενη τραγουδίστρια, η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά, ναι, μένει στην Γαλλία, έχει γεννηθεί στο Μάλι, δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και έγινε γνωστή όταν ανέβηκε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο Glastonbury, δίπλα ακριβώς στον Paul McCartney. Αυτός ήταν και ο λόγος που εκτοξεύθηκε η καριέρα της. Σαλίφ Κεϊτά λοιπόν και Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά επέστρεψε το 2026 με νέα δισκογραφική δουλειά.

Αυτός είναι ο Peter Frampton και το I'm Sorry L. Peter Frampton επέστρεψε με νέο άλμπουμ με τίτλο Carry the Light, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, το οποίο έγραψε και σε παραγωγή του γιου του Julian. Το πρώτο άλμπουμ μετά από 16 χρόνια λοιπόν, με εξαιρετικές συνεργασίες Sheryl Crow, Her, Tom Morello, ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young, ο Hall of Famer λοιπόν Peter Frampton που επιστρέφει και δείχνει ότι είναι ακόμα εδώ. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Tinder Sticks. This is

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Είναι 7 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Οι περισσότεροι από εσάς φεύγετε για διακοπές. Είναι και ένα Σαββατοκύριακο που ούτως ή άλλως ο κόσμος κάνει τη μεγάλη έξοδο για τις διακοπές του Αυγούστου, για τις μόνιμες καλοκαιρινές διακοπές. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή στο εξωτερικό μας ακούτε και μας κάνετε ακρόαση από τις 93,6, από την τηλεόρασή σας, από το ραδιόφωνο σας και ίντερνετικά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το Χουάνες και με την Μον Λαφέρτε στο Αμάραμε που το είχαν ηχογραφήσει πριν από μερικά χρόνια. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Days We Left Behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney που επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά σε παραγωγή του Andrew Watt. Andrew Watt, το έχουμε πει φίλες και φίλοι, είναι ο παραγωγός, ο πιο δυνατός παραγωγός αυτή τη στιγμή στον κόσμο και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το άλμπουμ των Rolling Stones και το άλμπουμ του Paul McCartney, περιμένουμε και τον Andrew Watt να συνεργαστεί για άλλη μια φορά με τον Elton John για τη νέα του δισκογραφική δουλειά, εκεί που ο Elton John θα δουλέψει πάνω σε στίχους του επιστήθιου φίλου του, του αχώριστου φίλου και συνεργάτη του, του Bernie Taupin.

Λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Andrew Watt και λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τους Rolling Stones. Είπαμε, Paul McCartney συνεργάστηκε και με τον Andrew Watt και κυκλοφόρησε άλμπουμ μετά από 5 χρόνια. Έχει πει ότι θα βγάλει αυτό το άλμπουμ σε περιοδία την επόμενη χρονιά. Οι Rolling Stones λοιπόν επέστρεψαν με νέα δισκογραφική δουλειά μετά από 3 χρόνια. Ένα άλμπουμ που είχαμε ούτως ή άλλως τη χαρά να το ακούσουμε και να το ακούσετε μέσα στον Ιούλιο, στις 9 Ιουλίου, μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ. Το είχαμε ακούσει τότε στην ΕΡΤ, στον πρώτο όροφο, και το είχαμε κάνει ακρόαση παρακολουθώντας όλα αυτά και ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια και τις συνεργασίες που έκανε ο Τζάκερ, ο Ρίτσαρντς και ο Γουντ μέσα στο στούντιο, σε μία ηχογράφηση που θεωρητικά είναι η συνέχεια του Hungry Diamonds, δηλαδή του άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει Rolling Stones το 2023. Από την άλλη, η ευρηματικότητα και πάντα η bluesy διάθεση, αλλά και η rock συναναστροφή των Rolling Stones δείχνουν ότι ανεξάρτητα από την ηλικία τους μπορούν να συμπεριφέρονται λες και είναι 20 χρονών. Εμείς πάμε να ακούσουμε από το καινούριο άλμπουμ την διασκευή που ήταν, αν θέλετε, και διασκευή έκπληξη. Όχι τόσο το τραγούδι του 1958 του Chuck Berry, γιατί ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι οι Rolling Stones είχαν καταβολές από την blues, από το rock and roll και από το rockabilly, όσο από την διασκευή του τραγουδιού της Amy Winehouse.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Καλές διακοπές, αν έχετε φύγει από την πόλη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Ελλάδα το καλοκαίρι τελειώνει πάρα πολύ αργά. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Willie Nelson, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, και εμείς πάμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, από το Manchester, αυτή είναι η Lucene.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Patti Smith. Patti Smith που είχαμε τη χαρά να την δούμε στην Αθήνα. Patti Smith που άνοιξε το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι στο Λυκαβητό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Tears Won't Lie, τη νέα δισκογραφική δουλειά, το νέο single από την Brooke Combi. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε μια μπάντα, ένα συγκρότημα που με τις παγκόσμιες επιτυχίες έχει αλλάξει το μουσικό χάρτη στην Μεγάλη Βρετανία από το τέλος της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε φυσικά για του Soul to Soul, την μπάντα που μιξάρει τους ήχους της dance, του hip hop, της soul, της R&B και έγιναν φυσικά γνωστοί με το Keep On Moving, με το Back to Life, καθώς και το επιδραστικό άλμπουμ τους στο Club Classics Volume 1 που τους εκτόξευσαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε του Soul to Soul, να τους δούμε φέτος ζωντανά στο φεστιβάλ στη Σάνη 2026. Ο Jazzy B με την μπάντα του 8 Αυγούστου.

Αύριο το βράδυ λοιπόν οι Soul to Soul θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ στις Άνοι στη Χαλκιδική. Αυτή η μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στην βρετανική μουσική σκηνή και όχι μόνο, Back to Life και όλες οι υπόλοιπες επιτυχίες. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Casey Musgraves να επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην καινούργια της δισκογραφική δουλειά και το Dry Spell.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας χειρότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Για την ταινία Φρίντα, ο Καετάνο Βελόζο κλείνει σήμερα το 84. Καετάνο Εμμανουέλ Βιάννα Τέλες Βελόζο. Ένας από τους πρώτους στηριχτές του κινήματος Τροπικάλια. Δεκαεννέα Brazilian Music Awards, 9 Latin Grammy Awards, 2 Grammy Awards. Η αδερφή του είναι η Μαρία Μπετάνια. Η μουσική ρέει στην οικογένεια. Και σήμερα θα γιορτάσουμε τον Καετάνο Βελόζο. Εδώ μαζί με Ζορζ Μότνερ στο Μαρακατού Ατόμικο. Καλώς ορίσατε στον κόσμο.

βράδυ Παρασκευή 7 Αυγούστου. Βίβια Νικολοπούλη να δω και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνε στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι να δείξει 12. Παρέα σε όσους ταξιδεύουν, φεύγουν ή έρχονται.

down. Give me love.

BB, USA, Machine, Electronic, Afro Funk Band από το Λονδίνο. Είναι ο Williams στα Percussion, Άφλασα Clay. Εδώ μαζί ήταν ο Ντέλε Σόσιμις, ο Give Me Peace.

χόρευε, χόρευε, σαν να μην σε βλέπει κανείς. Dance now. No one's watching. God gave me fit for dancing. Η Έθρα Collective, αυτό το βρετανικό jazz quintet. Γύρω από τον ντραμίστα Φέμι Κολεόζο. Sitting on the edge of the water. Feeling like the world is waiting. Με πάρα πολλά στοιχεία αφρομπίτ, καλύψο, ρέγγε, hip hop. Εδώ μαζί του ήταν η Γιασμίνα Σέστα φωνητικά και εδώ ο Ντεκέλ με τον Κούτιμαν.

A foreign sound, η πολύ γλυκιά φωνή του Καϊτάνο Βελόζο τραγούδησε Καριόκα. Σαν σήμερα γίνεται και ο BJ Thomas. Η τεράστια επιτυχία του, Raindrops keep falling on my head.

πράσινο ακροτήρι Αγγόλα σε Ζάρια Έβορα με Μπόγκα. Ένα καταπληκτικό ντουέτο να τραγουδούν στον Ντάτζ. Και εδώ είναι ο Αχμετ Μπενάλι από τη Λιβύη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1979, Run Like the Wind, Christopher Cross, ένα καταπληκτικό sailing. Και λέω Πειραιά σήμερα. Και όλα τα λιμάνια βεβαίως. Καετάνο Βελόζο τραγουδά από Λάγκα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Παρασκευής 7 Αυγούστου. Βία Νικολοπούλου εδώ φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνε Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Σαν τα αμάροντα πουρίφα Κασάο, Μπαΐα, Βραζιλία. Εκεί γεννιέται ο Καετάνο Μανουέλ Βιάννα Τελές Βελόζο. Ήταν το πέμπτο από τα 7 παιδιά της οικογένειας, ο οποίος βεβαίως μεγάλωσε με μουσική. Η μουσική του Ζωάου Ζιλμπέρτο σίγουρα τον επηρέασε. Ήταν ένας από τα μέλη τα οποία δημιούργησαν το κίνημα Tropical, το Tropicalia. Μετακόμισε το 1965 μαζί με την αδερφή του Μαρία Μπετάνια, η οποία και αυτή είναι βεβαίως μουσικός. Υπέγραψε στη Philip Records. Τώρα με την πολιτική κατάσταση της Βραζιλίας και τη δικτακτορία εκεί, έφυγαν, πήγανε για 2 χρόνια στο Λονδίνο, επέστρεψαν όμως βεβαίως στη χώρα του. Από τότε ο Καετάνο Βελόζο, ο οποίος σήμερα κλαίνει το 84, έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, θεωρείται όμως και ακτιβιστής και έχει γράψει και ποίηση.

reprise του Natural Blues, Gregory Porter. Amethyst Kia μαζί στα φωνητικά, Budapest Art Orchestra. Και να θυμηθούμε μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε στην Αθήνα στα μέσα δεκαετίας του 90, διαμόρφωσε έναν ήχο που ίδιοι αποκάλυψαν World Electro. Η Παλήρια και ο Καριώτικος.

Η ξενιτιά του έρωτα, αλλιώς η πηγή, σαν να ρέμιξε από τους μίκρο. Κίλι Κέλι έρχεται να μας πει πόσο τυχερή είναι πάλι μέχρι και τις 11.

Κόσμος 93,6. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1966. Ασιβάντο Λούς Κάρλο Κοκέζο, πρώτη φορά από MPB4. Στα αγγλικά το τραγούδι του Ζωάο Ζιλμπέρτο, μαζί με το Stan Getz το 76. Και εδώ μια Dream Team. Medley Charity, Σεζάρια Έβορα, Καετάνο Βελόζο, Ρουίκι Σακαμότου.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα το πούμε πάλι σε δύο εβδομάδες. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Καϊτάνο Βελόζο, Εστραντζέρο, 1989. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν Ανά Βασκονσέλος. Εδώ το μαζί του στο μόνιμο, Καρλίνους Μπράουν, Μπιλ Φρισέλ. Και αν λέω, αν τώρα βρεθεί την Κυριακή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο Καϊτάνο Βελόζο δίνει συναυλία. Στο Τζόκε Κλαμπ Μπρεζιλέιρο. Σήμερα το βράδυ ήταν ο Σάο Πάολο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαονάκη. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
7: Agar!

0: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα, Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του και Δήμητρα Καουνάκη που να διαλέγει τις μουσικές. Φύγαμε.
1: Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudra être fou pour provoquer l'avenir. Faudra être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.

0: klang von ihrem Maul.
1: Ο JD πριν από χρόνια μας μιλούσε για πλαστικά όνειρα.

Quantic μαζί με την Connie Constance και ένα άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2023 ο Quantic που ξεκίνησε από το Λονδίνο.

στην πόλη του Παρισιού, η Τζάβα συναντούν τον Winston McCannough με το περίφημο ακορντεόν του και ότι προκύπτει είναι αυτό το ομπού.

0: ταξί, πάμε.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο της μουσικής που κάνει βόλτες μέσα από τα τραγούδια. Η Λιμινάνας live στο Μπομπούρ, ακριβώς εκεί στο Παρίσι. Και εμείς διαλέξαμε αυτή τη σωτηρία ή αλλιώς salvation για το γύρο του κόσμου και πάντως στα τραγούδια μας.

σκέφτεται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα. Ούτε τους Λαφάμ, πόσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

Οι υπηγοί μας επιστρέφουν στη Γαλλία, αυτά τα κορίτσια, τα δίδυμα, που έρχονται με καινούριο άλμπουμ και το λένε προσφορά. Offering, το κομμάτι

Ο Καριμπόμπο ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα. Ζουέγκα είναι το κομμάτι που έφτιαξε από το Μπάριο Ποπιουλάρ, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

You have to give it to them now. Να συναντήσουμε τους Ezra Collective, που έφτιαξαν την κολεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Σήμερα στις μουσικές τους έρχεται και ο Πασιλιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που μόλις κυκλοφόρησαν. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never lose.

Ντέλε Σωσίμι. Και το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em in ο τίτλος του.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος Radio.gr.

Μαράντονα, γεια μου, γεια.